0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Καλλιέργο, ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Από καρδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού με αποτέλεσμα να έχει στεγνώσει. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Εχεδόρου Φύσης, επεσήμανε ότι είναι μια κατάσταση που παρατηρείται κάθε χρόνο καθώς οι βροχές δεν είναι πολλές το καλοκαίρι, αλλά παράλληλα τόνισε ότι με την κατάλληλη διαχείριση η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει. Όπως κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε αυτή την εικόνα. Πρόκειται για έναν πλούσιο βιότοπο, ένα βιότοπο ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολλά είδη πουλιών. Από τα φλαμίγκο και μέχρι μικρά πουλιά που κατοικούν και φωλιάζουν εδώ, είτε από δημητικά πουλιά όλο το καλοκαίρι, όλο τον χρόνο έχουμε εδώ πέρα αυτή τη φιλοξενία αυτών των πτηνών. Το καλοκαίρι για τρεις μήνες είχαμε αυτή την εικόνα. Νερά στάσιμα, νερά που εξατμίζονται, νερά που φεύγουν. Και όλο αυτό γίνεται γιατί ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια πια δεν έχουμε βροχές. Το βασικό πρόβλημα αυτής της όμορφης λιμνοθάλασσας είναι θέμα διαχείρισης. Δηλαδή ο Δήμος θα πρέπει να σταματήσει να τραβάει τα νερά γιατί έχουμε αντλιοστάσιο, να αδειάζει αυτή τη λεκάνη, ανέφερε. Τώρα περιμένουμε το Σεπτέμβρη που είναι και οι πρώτες βροχές να αρχίσει να γεμίζει, να έρθει πάλι η ζωή, να έρθουν τα πουλιά, να ομορφύνει ο τόπος και να αποκτήσει πάλι ζωή. Είναι πολύ επιβαρημένη αυτή η όαση. Είναι κρίμα να μένει τόσο καιρό, τόσους μήνες που θέλουμε μία διέξοδο, να φύγουμε από τα σπίτια μας, να φύγουμε από το αστικό τοπίο και να έρθουμε να απολαύσουμε τη φύση. Είναι ιδανικό μέρος. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μας λένε που είναι τα πουλιά, που είναι τα φλαμίγκο, που είναι τα νερά. Και είναι λογικό να απορούν γιατί κατέληξε.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 7 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1876, γεννιέται η χορεύτρια Μαργαρέτα Τσέλε, που έγινε γνωστή ως κατάσκοπος με το ψευδώνυμο Μάτα Χάρη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1927, προβάλλεται η πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους με πρωταγωνιστές την ηθοποιό Θεοχάρη και το Δενδραμί. 1955, γεννιέται ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός. 1957, πεθαίνει ο ηθοποιός Όλιβερ Χάρντι, ο λιγνός της μεγάλης οθόνης. 1959, το αμερικανικό διαστημόπλοιο Explorer 6 στέλνει την πρώτη τηλεοπτική εικόνα από το διάστημα. 1964, η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. 1973, Άραβες τρομοκράτες ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν 56.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
6: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
6: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

στόμα το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκύρο και έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, οι περισσότερες στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων στη Δυτική Αττική. 118 κτίρια σε συνολικά 6 περιφέρειες κρίθηκαν κατεδαφιστέα. Επανεξετάζονται οι φοροαπαλλαγές με στόχο την ανακατεύθυνση πόρων σε στοχευμένες κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πώς θα προχωρήσουν στο στενό του Ορμούζ, τουλάχιστον όσον αφορά τους ελέγχους και τα έσοδα από τα διόδια για τη διέλευση σκαφών, και αν η συμφωνία εφαρμοστεί θα είναι μια τεράστια επιτυχία για το Ιράν. Η πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε στη Βόρεια Βουλγαρία τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στον δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία, αντίστοιχη του Κώστιτς για τη θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί και βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Γκλέσσα. Όπως αναφέρει η Ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορσυγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Γκλέσσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο ως το 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο είχε τέτ α τέτ με τον Δανό τεχνικό Τζέικομ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τζεσεκά. Στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντα Μοκόκα και η ΑΕΚ του Λάντερς Νόλεϊ.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα σχολίασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη θεατρική τέχνη ως μέσο ορίμανσης, αλλά και στις δικές του φιλοσοφικές αναζητήσεις γύρω από την πίστη, την απώλεια και τα πράγματα που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή. Σε συνέντευξή του, ο ηθοποιός τόνισε ότι ο ίδιος δεν πιστεύει στον Θεό, θεωρώντας την πίστη ένα δημιούργημα του ανθρώπου. Ωστόσο, είναι μια φιλοσοφία που δεν τον αφήνει αδιάφορο, υπογραμμίζει. Δεν πιστεύω στον Θεό, ο Θεός δεν είναι πίστη για μένα, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Η φιλοσοφία του με αγγίζει, την αποδέχομαι. Είναι ο Κύριος δημιουργός της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης ψυχής, ασχολείται με την ψυχή. Αυτή η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει και μια γοητεία να ξέρεις ότι υπάρχει ενώ δεν υπάρχει. Και γι' αυτό μου αρέσει. Αλλά όπως είχε πει και ο Σάρτρε, ο άθεος, λίγο πριν πεθάνει και μας σακάτεψε όλους, γύρισε και είπε: τελικά υπάρχει Θεός. Και λες: εντάξει, με έχεις ταλανίσει τόσα χρόνια ως άθεος, μη με καταστρέφεις τελευταία στιγμή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός. Στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή σχεδόν πριν από μια δεκαετία, αναφέρθηκε ο Αντώνιο Μπαντέρας, δηλώνοντας ότι όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η δοκιμασία αυτή ήταν ότι καλύτερο του έχει συμβεί. Και αυτό γιατί, όπως εξήγησε ο 66χρονος ηθοποιός, το γεγονός εκείνο τον έκανε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και να εκτιμήσει περισσότερο τη ζωή και τον τρόπο που περνά την καθημερινότητα.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος, Αθήνα, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: νωρίς.
1: Εγώ σας τα έχω πει αυτά.
0: Σηκώθω αργά και όταν θα
1: πρέπει να κοιμάστε νωρίς. Να σηκώνεστε νωρίς. Να ξεκινάτε νωρίς να βρίσκετε να παρκάρετε. Μεγάλη υπόθεση.
0: 6, 2, 2, 8.
1: Ειδικά το μήνα Αύγουστο στην Άξο. 5. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
0: 10, 5.
1: Καλημέρα στην Άξο.
0: Άστα και σπίτι.
1: Καλημέρα στις Κυκλάδες, στις μικρές Κυκλάδες. 6. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Σε όλες τις Κυκλάδες. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε.
0: 16.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, έφτασε ξανά και ο μήνας έχει 7. 7 ή 7, όπως θέλετε πείτε το, Αυγούστου 2026.
0: 20 φορές το 15.
1: Βρε καλώς τα παιδιά τα όμορφα.
0: Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει.
1: Ο συμπέθερός μου λέει καλό πουθουκού, σαν άλλος Θαναθάκης. Καλώς το ραντάρ, καλώς το. Το καλύτερο είναι να πηγαίνεις στη δουλειά με τα πόδια. Όσοι είστε τυχεροί και μπορείτε να το κάνετε αυτό, ποιος τη χάρη σας. Καλώς τον Νίκο, καλημέρα στα παιδιά. Στους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλώς τα παιδιά που έφτασαν χθες στο νησί και στους τρεις φίλους μου στο Φιλότι. Καλημέρα Δεσποινούλα, καλημέρα δάσκαλε, καλημέρα Γιώργο. Όμορφα και ωραία λοιπόν ξεκινάμε και σήμερα αυτήν εδώ την εκπομπή στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, εννοείται 101,3, εννοείται στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε πρωί. Περιμένω μηνύματα. Περιμένω τηλεφωνήματα. Περιμένω να μου πείτε τι διάθεση έχετε σήμερα και τι πρόγραμμα έχετε σήμερα, να ξέρω τι μου γίνεται. 25 και σήμερα, για ποιο πράγμα καλέ, 25 και σήμερα, 25 και σήμερα. Κάτσε να μετρήσω να δω τι είναι με 25 μέρες μετά. Καμιά άδεια θα είναι. Α, έχουμε συμμαζέματα, έχουμε νοικοκυρέματα, έχουμε δουλειές.

25 και σήμερα για το Σεπτέμβρη. Είπα και εγώ, μετράει αντίστροφα. Το ραντάρ για άδεια. Μπα! Καλώς στο δάσκαλό μου. Καλημέρα και όμορφη δάσκαλε. Oh, τι ωραία που είναι στο φιλότι, ε! Τι ωραία που είναι στο σπίτι, το όμορφο, το φιλοτίτικο, το φιλόξενο. Ο κατηφές στην αυλή, ελπίζω να βρω κατηφές στην αυλή, ε, που θα έρθω. Καλημέρα Γιώργο. Βλέπω τη Δέσποινα να τρέχει να ψάχνει να βρει κατηφέ. Λοιπόν, ναι, 25 και σήμερα για να έρθει ο Σεπτέμβρης, ο οποίος Σεπτέμβρης ηρίστο εν παρόδο, σημειώστε παρακαλώ πολύ, είναι ένας πλέον καλοκαιρινός μήνας και μην νομίζεις, Ραντάρο, ότι δεν θα έχουμε κόσμο το Σεπτέμβρη. Μη σου πω ότι μπορεί να έχουμε και περισσότερο από τον Αύγουστο. Οπότε μην κάνεις όνειρα, τρελά.

Λοιπόν, έλα, ξέρετε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούμε. Μαντός Τουρνάρας στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρας στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, θα στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη εκεί στη Λαμπρινή, στην Αθήνα. Ο οποίος είναι τυπικός τυπικότατος και μάλλον έχει ψυχανεμίζω με Δημήτρη μου, σε έχουν αφήσει μόνο σου στην, εκεί στο, στην, στο, στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ψυχανεμίζομαι. Και βέβαια τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-926. Πάρτε τηλέφωνο να σας ακούσω, να δω τι διάθεση έχετε. Θέλω να ακούω χαρούμενες φωνούλες. Άντε μπράβο, έρχεται Σαββατοκύριακο. Καλημέρα κυρία Κούλα μου, καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα κυρία Μαρία, κυρία Μαρίνα, κυρία Κυριακή, κυρία Μαρούσα. Σήμερα οσιομάρτυρος Αστερίου Θαυματουργού και οσίου Νικάνορος Θαυματουργού εν Ζάβορδα. Γιορτάζει λοιπόν ο Αστέριος και η Αστερία. Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ασσυρίων. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 33 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 20 και 28 πρώτα ο Θεός. Η σελήνη είναι 23 και κάτι ημερών και ναι, μετράμε αντίστροφα για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, το πιο μεγάλο, το πιο όμορφο, το πιο λαμπερό φεγγάρι της χρονιάς. Θα το ζήσουμε και αυτό, καλά να είμαστε. Ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι από τα παλιά, ρομαντικό. Καλημέρα Βαγγελίτσα, καλημέρα Αντώνη, Βιβί.

Νονά μου τυπική τυπικότατη μου στείλε ήχο υπέροχο. Ξανά και σήμερα από το Καμάρι και συγκεκριμένα από την Καμάρα εκεί στη Σαντορίνη, στην άκρη της παραλίας του Καμαριού. Σε λίγο θα ακούσουμε τον ήχο της θάλασσας.

0: κοίτα να με φύγει.
1: Νάτι και η άσωτη κόρη, νάτι η Γιούλη. Δεν ξέρω, είσαι εδώ. Δεν έχεις δώσει σημεία ζωής, ούτε εσύ, ούτε ο Γιώργος, ούτε η Μαριλού. Δεν ξέρω τι κάνετε. Δεν ξέρω τι κάνετε, βέβαια. Εντάξει, ότι έχετε μείνει στην ίδια τάξη, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να σας το πω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σας συγχωρώ.
0: Κοίτα να με θυμάσαι τη νύχτα που κοιμάσαι.
1: Λοιπόν, πάω μια βόλτα μέχρι και το καμάρι της Σαντορίνης. Γιατί, γι' αυτό, για να σε δω, πού είσαι, καλέ, χάθηκες. Περίμενε. Να, ακούστε βρε παιδιά ήχος, ακούστε ήχος.

Και ξέρετε κάτι, είναι η θάλασσα. Είναι η θάλασσα που όταν φυσάει και είναι φουρτουνιασμένη τρομάζει λίγο, αλλά βρε παιδί μου όταν γαλινεύει, αυτή η θάλασσα μαγεύει.

όμορφα τη θάλασσα, σαν τον άνθρωπο και η θάλασσα, όταν είναι νευριασμένος. Αλλά όταν γαλινεύει, σαν τον άνθρωπο. Ή μάλλον ο άνθρωπος σαν τη θάλασσα.

0: μέσα και φουρτού.
1: Έτσι ήθελα να σας ξυπνήσω σήμερα. Έτσι όμορφα και ωραία αυτήν εδώ την Παρασκευή που ο μήνας έχει 7. 7 Αυγούστου 2026. Να σας προετοιμάσω για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και που ξέρω ότι θα πάτε για μπανάκι στη θάλασσα. Ξέρω ότι θα προσπαθήσετε, να ξεκουραστείτε λίγο, να βρείτε, να ξεκλέψετε λίγο χρόνο και πολύ καλά θα κάνετε. Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε, μένουμε στην Άξο, μένουμε στα νησιά μας και όπως και να το κάνεις, ρε παιδί μου, νιώθεις ότι κάθε μέρα είναι κάτι σαν διακοπές. Βέβαια τα λεπόρια, η αλήθεια να λέγεται, μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Χθες η αστυνομία ήταν στα κομβικά σημεία και έκανε έτσι, αυτό, τέλος πάντων, ρύθμιζε την κυκλοφορία. Φορία, υπομονή, παιδιά, τι να κάνουμε. Το καλοκαίρι έχει τα όμορφά του, έχει και τα δύσκολά του. Θα τα καταφέρουμε και φέτος. Πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα. Πάμε να δούμε. Όχι. Μισό λεπτάκι να δω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα, να τους στείλω χρόνια πολλά. Εκτός από αυτούς οι οποίοι έχουν την ονομαστική τους γιορτή, μισό λεπτό να τσεκάρω ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Ο Θανάσης, ορίστε, έχει γενέθλια. Ο Νικόλας έχει γενέθλια. Ο Μανώλης έχει γενέθλια. Η Ευγενία έχει γενέθλια. Ο Κομνηνός, η Μιρέλα, ο Μπάμπης, ο Γιάννης, ο Στέλιος, η Ειρήνη, ο άλλος ο Γιάννης, ο άλλος ο Στέλιος, τι γίνεται, το Ρουλάκι, ο Μιχάλη, χρόνια πολλά, ο Κώστας, χρόνια σας πολλά και καλά λοιπόν.

0: Φύγουμε από το θόρυβο της πόλης, πάμε στο θόρυβο του νησιού.
1: Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης. Το πάρτι που θα κάνουμε.
0: Ιστορική συναυλία του Κυλαϊδόνη. Έτσι θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Βουλιαγμένοι.

Μπυρίτσα, παιδί μου, καλοκαίρι, μπυρίτσα, δροσερή μπυρίτσα. Αρκεί να πίνεις μπύρα όταν δεν οδηγείς, ή αλλιώς να πίνεις μπύρα, διότι έχουμε και αυτήν την πολυτέλεια πλέον, να πίνουμε μπύρα χωρίς αλκοόλ, λέει. Τώρα θα μου πεις τώρα μπύρα χωρίς αλκοόλ. Τι να κάνω, άμα οδηγείς τώρα, δεν κάνε την καρδιά σου πέτρα. Καλώς το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Καλώς το Μπαντελή. Το Μανώλη, τη Μαρία, τη Ρούλα, το Γιώργο. Δεν έχει βίντεο σήμερα, δεν έχει. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε το αποχαιρετιστήριο την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Όχι, δεν είναι Παρασκευή, Παρασκευή. Κάτσε να δω λιγάκι. Περιμένετε λίγο. Ναι, Παρασκευή. Παρασκευή. Αποχαιρετιστήριο, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή μέσα στον Αύγουστο και εμείς, παιδάκια. Λοιπόν, η νονά μου συνεχίζει να μου στέλνει φωτογραφικό. Φωτογραφία με τη βαρκούλα. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Θα κλέψω, νονά, ξέρεις εσύ. Με έχει συνηθίσει. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό. Περιμένω να μου πείτε που είστε, τι κάνετε. Να στείλω μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, στα σώματα ασφαλείας, στους αστυνομικούς, στους πυροσβέστες μας. Καλημέρα στο λιμενικό σώμα, στους επαγγελματίες οδηγούς, τον ΔΔΕ, στο Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Ειρήνη, σε θέλω κάτι. Θέλω σε αρωτήξω κάτι.

γνωρίζει. Σκοπεύω, Ειρήνη μου, να αραβωνιαστώ μία ξαπλώστρα και θέλω την βοήθειά σου. Όχι να παντρευτώ, να αραβωνιαστώ. Διότι άμα δεν σου κάνει μετά, λέει, στρίβει δύο το αραβώνος. Ειρήνη, χρειάζομαι τη βοήθειά σου.

Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα η καλύτερη. Δεν το συζητώ. Φούρνος Λαγογιάννη για καφεδάκι τώρα το πρωί. Και για ένα κρουασανάκι έτσι να γλυκαθούμε, να ξεκινήσουμε όμορφα την Παρασκευή μας. Διότι μπορεί να είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, αλλά άμα δεν φας κρουασάν από το φούρνο Λαγογιάννη από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά σοκολάτα ή κρέμα και σιρόπι και γλυκό βυσσινοπό. Υποθυμίσω τώρα είναι νωρίς ακόμα. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, Μίλε Νάξου. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου και όχι μόνο. Πτηνοτροφική Νάξου, τα πιο νόστιμα, τα πιο αγνά αυγουλάκια που τα γεννούν κοτούλες. Ελευθέρας Βοσκής, παρακαλώ, στα κτήματα στο Αγερσανί. Και Φραγκόσικο. Καλημέρα στους τρεις λεβέντες. Τα τρία παλικάρια που έφτιαξαν μια κατάσταση εκεί για μας, εννοείται. Όσο εσύ υπάρχεις μέσα μου εδώ. Η ραδιοπαρέα της Μελβούρνης μου στέλνει καλημέρα. Εγώ σας στέλνω καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο.

0: εντωμεταξύ με έχουν κάνει λίγο σουρωτήρι τα κουνούπια. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, αυτά τα κουνούπια φέτος, παρόλο που έχει βοριά. Μετράω εδώ κοκκινίλες. Κυκλοφορώμενα από αυτά τα stick, πώς τα λένε, αυτά που τέλος πάντων που βάζεις πάνω, λέει, για να μην σε φαγουρίζουνε. Αλλά με έχουν κάνει σουρωτήρι, δεν ξέρω τι μου βρίσκουνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε καιρικές συνθήκες, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Δεν έχω ανοίξει την πρόγνωση. Σφάλμα μεγάλο. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσω καθόλου, να το εδώ. Παρασκευούλα σήμερα, 7 ο μήνας, 33 βαθμοί Κελσίου. Όχι, ψέματα είπα. 30 βαθμοί, το θερμόμετρο θα δείχνει 30, όμως η αίσθηση θα είναι στους 33. Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και ο ουρανός θα είναι καθαρός. Το Σάββατο αύριο 34 βαθμοί Κελσίου. Δεν είναι η αίσθηση, είναι αυτό που θα λέει το θερμόμετρο. Η αίσθηση, ποιος ξέρει. Βόρεια άνεμη ξανά, 5 μποφοράκια και τοπικά 6 το απόγευμα, καθαρός ουρανός. Την Κυριακή εξάρι γεμάτο, βόρεια άνεμη, 33 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Τη Δευτέρα 34, βόρεια άνεμη 6 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Την Τρίτη 32 εξάρι, καθαρός ουρανός. Την Τετάρτη 32 πεντάρι, καθαρός ουρανός.
1: Και από το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με ένα νερό.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Η Μελβούρνη με καλεί να πάω στην Αυστραλία. Βρε παιδιά, βρε παιδιά, να έρθω στην Αυστραλία, που είναι και δύο βήματα, ε. Να έρθω, αλλά τώρα όμως, τώρα που εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι και εσείς έχετε χειμώνα, θα έρθω, όταν θα είναι εδώ σε εμάς φθινόπωρο προς χειμώνα, θα είναι σε εσάς άνοιξη προς καλοκαίρι, εκεί. Αυστραλία, ε. Αυστραλία, ε, δεν είναι κακό.

Πολύ μεγάλη καλημέρα. Στέλνω στην Νατάσα και στο Γιώργο. Το ζευγάρι το όμορφο που γνώρισα χθες. Νατάσα, ε. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη και στο φίλο μου το Στέλιο. Από το μαγευτικό γαλανάδο της Νάξου. Από το μπαλκόνι του Αιγαίου. Βεβαίως είναι το μπαλκόνι του Αιγαίου και δεν θέλω αντιρρήσεις, δεν θέλω τέλος πάντων αμφιβολίες και τέτοια πράγματα. Το μπαλκόνι του Αιγαίου είναι το γαλανάδο, το έχουμε πει χρόνια τώρα. Το έχουμε τσεκάρει, το έχουμε αποφασίσει, μπήκε η σφραγίδα από πάνω, τέλος. Σταμάτη, καλά δεν λέω, Στέλιο. Συνονόματι.

Καλά τα λέει, καλά τα λέει η Μαντούλα. Μια χαρά τα λέει η Μαντούλα. Μαντώ από τα παλιά. Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το και μισή, δηλαδή πριν από το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να θυμίσω ότι πρέπει από νωρίς το πρωί να σκεφτείτε τι θα μαγειρέψετε σήμερα, Παρασκευούλα σήμερα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είναι έτοιμο το φαγητό στην κατσαρόλα. Βεβαίως, διότι χθες το βράδυ με έπιασε μια έμπνευση. Μα μια έμπνευση, βρε παιδί μου. Και λέω τι θα φτιάξω για αύριο, τι θα φτιάξω, τι θα φτιάξω. Πήγα στο My Market, πήρα φασολάκια. Διότι έχουμε ξαναπεί ότι το μανάβικο, τα λαχανικά και τα φρούτα του My Market είναι φρεσκότατα και δικά μας. Πήρα λοιπόν φασολάκια, πήρα μαϊντανό, πήρα δυόσμο, πήρα ντοματούλες, πήρα πατατούλες ναξιώτικες και έφτιαξα φασολάκια με πατατούλες. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μην πάτε και παίρνετε κατεψυγμένα, έχουμε δικά μας εδώ φρεσκότατα. Θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω να τα μαγειρέψεις. Βάλτε τα στη χύτρα, ρε παιδί μου. Τι, πώς κάνεις? Πινελοπάκι, καλημέρα. Λοιπόν, φασολάκια σήμερα. Εγώ περιμένω να μου πείτε κι εσείς τι θα μαγειρέψετε. Ή τι έχετε μαγειρέψει. Και αν κυκλοφορούν και τίποτα τάπερ γύρω-γύρω, ε. My Market, λοιπόν, για τα ψώνια μας. Τα καθημερινά μας, τα βδομαδιάτικα. Τα πάντα όλα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Να πάρετε και το φυλάδιο προσφορών, γιατί κάθε μήνα βγαίνουν προσφορές. Είναι που είναι χαμηλές οι τιμές, έχουμε και τις προσφορές μια χαρά. Και τα ψώνια μας τα κάνουμε και με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί περνάμε και όμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος. Και στα 4 σημεία αναφορά στην Άξο. Στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, απέναντι από την Αγία Θεοδοσία, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και στην είσοδο του Αιγιώργη, που το λέμε και Άμπλ, παρακαλώ πολύ, έτσι για να μην πλήττουμε. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίσεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

αυτό θα εξελιχθεί σε άγριο. Δεν σας τα είπα. Παντελής Θαλασσινός. Τα καράβια τα χιώτικα. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι, μην ξεχνιόμαστε. 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.

Λοιπόν, ο Νίκος, ο ρεπόρτερ του φούρνου Λαγογιάννη, μου στέλνει το σακουλάκι που έχει μέσα. Δύο τυροπιτάκια που είναι με ζύμη ολικής. Αυτό το, τα ωραία, τα, αυτά τα ναι. Και έχουν μέσα τυρί, διότι το βλέπω έχει ξεχυλήσει το τυροπιτάκι. Και άλλα δύο, τέσσερα, πέντε. Αυτά που είναι λίγο πιο κουρού, έτσι, αυτό το, ναι. Και αυτά έχουν μέσα όλα τυρί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νίκο, δώσ' μου λεπτομέρειες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν τώρα για πρωί θα φας 2, 4, 5, 6, 7 μίνι τυροπιτάκια, ε? Καλά είναι, καλά είναι. Για τώρα καλά είναι, αργότερα βλέπουμε. Φούρνος Λαγογιάννη, πού πήγες στις Τρίποδες ή εδώ στη χώρα? Αλλά εσύ γυρνάς όλο το νησί, μπορεί να πήγες και στην Πλάκα.

Αυτά τα σπουδαία λοιπόν, αυτά τα όμορφα με τα καράβια τα χιώτικα, με τον Παντελή τον θαλασσινό. Θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Αλλά επειδή έχουμε καλή διάθεση και σας βλέπω και εσάς με καλή διάθεση και το βλέπω από τα μηνύματα που μου στέλνετε. Είναι και Παρασκευή σήμερα, βοηθάει όσο να πεις, μα. Σε λίγο λοιπόν γυρίζουμε το χρόνο πίσω, βλέπουμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τώρα μια ματιά στην ειδησιογραφία. Κάτι βλέπω εδώ για αγωνικές παροχές. Παγίδες λέει στις μεταφορές χρημάτων που μπορεί να κοστίσουν σε φόρο. Προφυλακίστηκαν και ο δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμα κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Πολιτικές ειδήσεις, άλλο τίποτα θέλετε? Πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό. Διάφορα έτσι ταξιδιωτικά, παύλα. Όχι παύλα, ταξιδιωτικά ρεπορτάζ.

0: φιέστας.
1: Καλώς στο φίλο μου τον Παντελή, ο οποίος σήμερα, τι μου στέλνεις Παντελή μου σήμερα, τι φωτογραφίες, δεν μου έχεις στείλει ακόμα φωτογραφίες, για στείλε μου και εσύ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω φωτογραφίες, από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Τι να έχουμε. Α, θες παραγγελιά, έχω παραγγελιά, μισό. Από το φούρνο Λαγογιάννης στις Τρίποδες με προμηθεύτηκε το πρωινό του σήμερα ο φίλος μου ο Νίκος. Έφτασε Νίκο, έφτασε, έχω παραγγελιές.

έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα με κόσμο και κοσμάκι. Και επειδή μου ζητήσανε για την συνέχεια τραγούδι, όχι συγκεκριμένο, αλλά συγκεκριμένου ερμηνευτή, αξέχαστος μοναδικός, ο οποίος ερμήνευσε ένα τραγούδι με αυτήν εδώ την κυρία που την ακούμε τώρα, που δεν είναι άλλη από την Αλέξια. Μου ζήτησαν λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει περισσότεροι, Γλάση Μπονάτσο. Ποιο θα διάλεγα εγώ, ποιο θα διάλεγα Νίκο μου, ποιο θα διάλεγα. Αυτό εδώ, τι τώρα, αυτό εδώ.

0: όλες τα λες αυτά. Τώρα θυμήθηκα έναν γιατρό στην Αθήνα. Κάποια στιγμή το 2023 που μου είπε, τέλος πάντων μου είπε τα δικά του άνθρωπος, μια χαρά, λέω γιατρέ σας αγαπώ. Και τι μου απάντησε, εκπληκτικός, όλες τα ίδια λέτε. Κάπως έτσι λοιπόν πάω παρακάτω και γυρίζω το χρόνο κιόλας πίσω σε πάρα πολύ λίγο. Ένα τάτι να έχω πάρει φόρα τώρα και με μπνέτε και εσείς τι να κάνω. Έχω ανοίξει και το σεντούκι εδώ, είναι και Παρασκευή σήμερα. Τι θέλετε τώρα, ειδήσεις θέλετε, ωάτα. Άντε από εκεί εδώ.
1: Με ένα μπλούσι γροφιά ξημερώθηκα πάλι.
0: Αυτό για την Κατερινούλα.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Απείρανθο, σε όλους τους φίλους μας που ετοιμάζονται για τα απεραθήτικα. Καλημέρα Ειρήνο Παρασκευούλα, καλημέρα Θανάση. Πολύ μεγάλη καλημέρα ξανά στο Φιλότη, σε όλους τους φίλους μας, τους φιλοτίτες και τις φιλοτίτισες. Στην Ορεινή Νάξο, πάνω στην Κόρονο, στην Κομιακή, στο Σκαδό, στη Μέση, στη Μονή, στο Δανακό. 13 του μήνα δεν ξεχνιόμαστε, πάμε στη Βρύση του Δανακού. Εκεί θα ακούσουμε τον Πάνο Βλάχο σε μια ακόμα μαγευτική βραδιά σαν αυτές που ετοιμάζουν τα παιδιά του Δανακού. Θα είναι πολύ όμορφα. Νομίζω ότι αυτή τη βραδιά δεν πρέπει να τη χάσει κανείς.

Άκου τώρα. Το 1947 η ξύλινη σχεδία του Thor Heyerdahl συντρίβεται σε ύφαλο στην ατόλη Ραρόρια στο αρχιπέλαγος του Αμότου. Γιατί σας τα λέω αυτά, Έκανε ένα ταξίδι 101 ημερών και 7.000 χιλιόμετρων στον Ειρηνικό ωκεανό. Σε μια προσπάθεια να αποδείξει, λέει, ότι οι προϊστορικοί λαοί θα μπορούσαν να έχουν ταξιδέψει εκεί από τη Νότια Αμερική. Το 1960 η ακτή ελεφαντοστού αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. Πόλεμος του κόλπου, φτάνουν στη Σαουδική Αραβία οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες, σαν σήμερα το 1990 και το 1998 βομβιστικές επιθέσεις στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Dar es Salaam, Τανζανία, και στο Ναϊρόμπι, Κένια, σκοτώνουν συνολικά 224 άτομα. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και μιας και θυμήθηκα τη φιλενάδα μου την Κατερινούλα, η οποία έρχεται, όχι έρχεται, είναι στην Κεφαλονιά. Έτσι όμορφα, ρε παιδί μου. Κεφαλονίτικα.

Ωραία, πλάκα, πλάκα. Εντάξει, έτσι θα το πάμε σήμερα. 9 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Αφού αυτό θέλετε, τι να σας κάνω εγώ τώρα. Αφού θέλετε να κάνουμε πρόγραμμα το, αυτό και αυτό το πρωί της Παρασκευής με μουσική, με πολύ μουσική και με λιγότερα έτσι αυτά τα ξινά, αυτά τα άνοστα της γεωγραφίας. Είναι και Αύγουστος μήνας ρε παιδιά, έλεος δηλαδή, έλεος, όχι άλλο κάρβουνο. Κυριακούλα μου καλά δεν τα λέω. Καλημέρα στη μαμά Ελένη, στο Φιλότη και στη Μάρο. Μάρο, Μάρο, είσαι εδώ. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα. Ωραία είναι η Ζάκη, πώς έχω πάει.

0: Ωραία είναι η Ζάκυνθος και μ' αρέσει πολύ όπως μιλάνε εκεί στη Ζάκυνθο και γενικά στα Ιόνια έχουν αυτό το τραγουδιστό, ρε παιδί μου, στο αυτό. Ναι. Ωραίο, λέω αυτό, ωραία αυτή η εκκλησία, λέω. Μου λέει ένα Ζακυνθινός, άρχισε να μου λέει την ιστορία της, κάτσε μου λέει να σου πω. Λέω εγώ, αχ, λέω αλήθεια, και μου απαντά, στη αγάπη μας. Ωραίοι άνθρωποι υπάρχουν παντού, παιδιά. Αρκεί να ψάχνουμε να τους βρίσκουμε και να τους κρατάμε και δίπλα μας. Αμέ.
1: Είσαι ένα τρελό κορίτσο με μηνύσει.
0: Δεν είπαμε ότι τα πιτσιρίκια είναι νωρίς ακόμα. Ραντάρ, νομίζω δεν με παρακολουθεί τον τελευταίο καιρό.
1: Ανάβεις φλόγες πάντα με το βλέμμα.
0: Έλα μου, από την καλή πλευρά της Κεφαλονιάς δεν έχετε καντάδες. Και τι έχετε, Κλαρίνα.
1: Κορίτσο.
0: Τώρα, οι Κεφαλονίτες έχουν, ρε παιδί μου, και αυτοί λίγο μια πετριά την έχουν. Είναι χωρισμένοι, λένε, στην πλάκα φυσικά, έτσι, αστειεύονται, το μισό νησί και το άλλο μισό νησί. Και λένε, αυτή είναι η καλή πλευρά, αυτή είναι η κακή πλευρά. Το λένε ο ένας για τον άλλον, έτσι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, πας στο Αργοστόλι, σου λένε, ω, το Λιξούρι είναι η κακή πλευρά. Πας στο Λιξούρι, σου λένε, το Αργοστόλι είναι η κακή πλευρά. Και τι έχετε από κοιδά στο Λιξούρι εσείς, που δεν έχετε καντάδες. Η απέναντι. Ραντάρ, έχεις χάσει νομίζω κάτι επεισοδιάκια και θα κάνω φασαρία. Έλα. Τα πιτσιρίκια. Στα πιτσιρίκια λέμε καλημέρα μετά τις 9:30 μη σου πω. Διότι κοιμούνται το πρωί. Ξυπνάνε μετά να πάνε για μπάνιο, να πάρουν τα μπρατσάκια τους, τα σωσίβια τους, τα μπανιερά τους, τα κουβαδάκια τους. Εκεί τους λέω καλημέρα. Τώρα πρωί-πρωί, 8 η ώρα, θα πω καλημέρα στα πιτσιρίκια, αφού είναι στο τρίτο σύννεφο δεξιά.

0: ζητάς.
1: Πρέπει όμως, πρέπει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Θα σας πάω στην συνέχεια σε ένα τραγούδι με το οποίο πρέπει να ξεκινήσετε τέλος πάντων αρχικά να κάνετε το σταυρό σας και στη συνέχεια να σκοθείτε πάνω. Άντε μπράβο. Έλα, έλα, δεν περπατάμε.

Λοιπόν, άκου Νικόβη με, άκου εδώ σχόλιο από κοινή μας φίλη. Δεν μοιάζεις, λέει, ούτε για Ναξιώτης, ούτε για Κεφαλονίτης, μάλλον έμοιασες του νονού σου. Μήλος.

0: ναι, εντάξει, η Νονά είναι από τη Μήλο. Ο Νονός είναι από του Παπάγου. Είναι Αθηναίος, παιδί μου. Έχεις μια κουλτούρα έτσι αθηναϊκή, μια πρωτευουσιάνικη, μια εκπέμπεις, μια αυτή τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Όχι τώρα, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψω αμέσως μετά για να κλείσουμε επιτέλους αυτή την ενότητα. Ε, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Ε, να πάμε λίγο και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να διαβάσουμε και καμιά είδηση τώρα. Έλα τώρα. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε προϋπολογισμούς και ιστορίες για να πάτε Χαβάη. Η Χαβάη είναι εδώ δίπλα μας. Είναι η παραλία, τη γνωρίζετε, εδώ στην Άξο, οπότε δίπλα είναι, μπορείς να πας ανά πάσα στιγμή.
1: Αν είσαι

0: Το 30 είναι λίγο. 50 δίχτυ προστασίας πλέον. 50 φουλ. Και βάλε.
1: Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά. Μα ξέχασα το πιν.
0: Κοίτα να δεις τώρα, το να ξεχάσεις το πιν είναι μικρό το κακό. Το να πας στην τράπεζα να θυμάσαι το πιν και να μην έχει λεφτά μέσα ο λογαριασμός είναι μεγάλο πρόβλημα.

0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω για να κλείσω την ενότητα. Παιδιά, πρέπει να την κλείσω την ενότητα. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Πολύ γρήγορα θα διαβάσουμε έτσι λίγα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα επιστρέψω αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Να δούμε μήπως έχουμε τίποτα συνταρακτικό και εδώ στο Νότο, στην Άξο, στις Κυκλάδες γενικότερα. Να το μεταφέρουμε. Έχουμε ξαναπεί πολλάκις με δύο λάμδα και γιώτα ότι αυτή η πρωινή εκπομπή δεν είναι ειδησιογραφία. Πάνω από όλα άλλα πράγματα.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Όμορφοι είστε όλοι σας, όμορφοι. Όμορφος κόσμος. 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Η Μάτα Χάρη ήταν ψευδώνυμο της Ολλανδής Μαργαρίτα Ζέλε. Υπήρξε σπουδαία χορεύτρια ινδικών χωρών και φημισμένη κατάσκοπο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1876. Έλληνας ποιητής ο Ιάσον Δεπούντης γεννήθηκε το 1914. Γεώργιος Κατσάνης. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών είδα εγώ Κατσάνης. Ήταν Έλληνας στρατιωτικός, γεννήθηκε το 1934. Έχασε τη ζωή του στις 21 Ιουλίου 1974 κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Αφήνω κάτι για το τέλος. Σας λέω όμως ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Γρηγόρης Αγανιάν το 1943. Αρμενικής καταγωγής, όπως καταλαβαίνετε. Ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, να το όνομα ρε συνικόδημε, επιτέλους, σπάγαμε το κεφάλι μας μία μέρα να θυμηθούμε το επίθετο του Βαλτινού. Δηλαδή είχα μπροστά, αν είναι δυνατόν, έτσι, είναι αυτές οι φλασιές που τρως ώρες και λες, ρε παιδί μου, εδώ το έχω, εδώ το έχω. Λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1955. Το πραγματικό του επώνυμο, γι' αυτό δεν μπορούσα να το θυμηθώ, είναι Ιωακιμίδης. Σαρλίζ Θερόν, Νότιο Αφρικανή ηθοποιός, γεννήθηκε το 1975 σαν σήμερα. Ο Στράτος Περπέρογλου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1984 σαν σήμερα. Και ξαναλέω, άφησα κάτι για το τέλος.

τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, άφησε το αποτύπωμά του στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Και δεν είναι άλλος από τον μεγάλο, το σπουδαίο Αντώνη Βαρδίο, ο οποίος γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.

0: Αντώνης Βαρδής, λοιπόν, γεννημένος μία μέρα σαν την σημερινή, το 1948. Σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή Ιταλός συνθέτης ο Αλφρέντο Καταλάνη το 1893. Ρώσος ποιητής Αλεξάνδρου Μπλοκ το 1921, Όλιβερ Χάρντι, Αμερικανός ηθοποιός το 1957, ο Δημήτριος Στρατής, Έλληνας πολιτικός το 1970, ο Αντώνης Αμπατιέλος, Έλληνας πολιτικός, ναυτεργάτης, συνδικαλιστής και στέλεχος και βουλευτής του ΚΚΕ, έφυγε από τη ζωή το 1995, ο Ανδρέας Λαζάνης, ήταν Έλληνας μετεωρολόγος, έφυγε το 2006 και τέλος, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή το 2022, ο Διονύσης Σιμό, Έλληνας αστροφυσικός και επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδίου Πλανηταρίου. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Τώρα θα πάμε και στα πρωτοσέλιδα όμως των εφημερίδων. Μετά τη Μαρινέλα, η οποία έχει μάθει να κοιτάει ψηλά, είχε μάθει να κοιτάει ψηλά και πάντα κοιτούσε ψηλά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς δηλαδή, να κοιτάμε ψηλά. Θα μου πεις, άμα κοιτάς συνέχεια ψηλά, μπορεί να σκοντάψεις μπροστά σου. Έλα τώρα.
1: Και η σιωπή να τραγουδάω.
0: Να έχεις να βάζεις στόχους, εννοεί. Όπως κάνουν τα παιδιά στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο, παιδί μου. Ειρήνη, σε χρειάζομαι κάτι, σου είπα. Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Πού είσαι?

αντέχουν. Λοιπόν, πάμε 14 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Έχω μπροστά μου την Καθημερινή, βασικό θέμα της Καθημερινής. Εντάξει, καταστροφική εικόνα, τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφική. Στο οποίο Πόρτο Γερμενό επικρατεί η απόλυτη ησυχία, δεν βλέπεις πουθενά, δεν βλέπεις πουλιά, δεν ακούς κελαϊδίσματα. Κάποιοι κάτοικοι στέκονται σαστισμένοι μπροστά στα καμένα σπίτια τους, δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει μείνει όρθιο. Αυτό ακριβώς ψελίζουν. Δυστυχώς, από καρδιωτική εικόνα, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής βλέπω αλίμονο Ντόναλντ Τραμπ. Τον Τζέιν Ντιβάνς χρήζει διάδοχο Τραμπ. Ορίστε. Ναι. Όταν καλείται να πει δημοσίως ποιον θα προτιμούσε ως προεδρικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028, ο Αμερικανός πρόεδρος κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, ο ίδιος λέγεται ότι έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο, τον νυν αντιπρόεδρο, J.D. Vance. Θα δούμε. Τι είναι αυτό πάλι, ρε παιδιά, τι θανατηφόρος Μίκητας είναι αυτός, παέλεος πια. Χιλιάδες κρούσματα, λέει, σε 27 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ανησυχία για θανατηφόρο Μίκητα. Από την αρχή του έτους, κρούσματα του δυνητικού θανατηφόρου πολυανθεκτικού Μίκητα, δεν λέω πώς τον λένε γιατί δεν μπορώ να αυτό εδώ πέρα, έχουν, λέει, εντοπιστεί σε 27 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τα περισσότερα από αυτά να καταγράφονται στο Τέξας, στην Καλιφόρνια και στο Τενεσί. Γεγονός το οποίο προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα Μίκητα που εξαπλώνεται εύκολα σε όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό και στους χρονίως νοσούντες. Άλλο πάλι και τούτο. Η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ, εξτρά δημοσιονομικός χώρος μέχρι και 1,5 δισεκατομμύρια και τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο, μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις μέσα σε μία παρακαλώ ημέρα. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, πάω στα νέα τώρα.

0: Λοιπόν, πάω στα νέα να δω τι γράφουν σήμερα. Το βασικό θέμα, εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Το νέο σκευασμά ενδείκνυται για ηλικίες άνω των 50. Στηρίζεται στην τεχνολογία mRNA και πήρε την έγκριση στις ΗΠΑ αφού πέρασε, λέει, από πολλαπλά τεστ. Θα διατίθεται από το φθινόπωρο. SOS για τον ιό του Δυτικού Νείλου και ο ιός του Δυτικού Νείλου, όλα τα έχει Μαριωρή, αυτό της έλειπε. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής ξεκινούν μοριακοί ελέγχοι για να αποτραπούν οι μολύνσεις. Αυτό που σας έλεγα χθες, ο ήλιος όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ ξανά πριν από την έκλειψη. Εντυπωσιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν άγνωστα μυστικά.
1: Όπως με κοίταζε κι αυτή.
0: Ορίστε, σε 8.469 τυχερούς, διπλάσιες συντάξεις σε 20 μέρες. Γιατί θα αυξηθεί κατακόρυφα το ποσό που εισπράττουν οι δικαιούχοι των συντάξεων χειρίας. Μάλιστα, εξηγήσεις γιατί κάει και η Δυτική Αττική και όχι η Ανατολική. Οι τρεις παράγοντες που δικαιολογούν τη διαφορετική εικόνα στο Λεκανοπέδιο. Κάτι αθλητικά. Α, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1. Τζάμπα ήττα και τελικός πρόκριση στο Βέλγιο. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά, δεν ξέρω. Πάω στην απογευματινή τώρα. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρσε στην Αττική ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 οι νεκροί. Υπερόπλο το νέο Καναντέρ 515, που πετάει και τη νύχτα αυτό. Άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασωτές, καμένες εκτάσεις, ενίσχυση της πρόληψης με το αντίνερο, επίσης, για να δω λιγάκι, ναι, αθλητικά και εδώ, τρίτο σε λέει το κακό με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, με την ήττα του Χριστοβράδυ από την Άντερλεχτ, 0-1 το αποτέλεσμα, ξαναλέω. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, εφημερίδα των συντακτών, φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες είναι ο κεντρικός τίτλος. Για την ψηφιακή πλατφόρμα My Agro στον αέρα και η νέα προθεσμία για την καταβολή των επιδοτήσεων. Μια δεύτερη πλατφόρμα, το MIDA, περιπλέκει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Ανησυχία στην κυβέρνηση για τη βουτιά των γαλάζιων ποσοστών στους αγρότες. Η μετάβαση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και μεγαλοστομίες Μητσοτάκη βλέπει η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Για να δούμε και το ριζοσπάστη και τον ελεύθερο τύπο στη συνέχεια, να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. Οι λαοί έχουν τη δύναμη, γράφει ο ριζοσπάστης, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη, συγκεντρώσεις της ΕΔΙΕ, σωματείων και φορέων. Λαϊκές μαζικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις τα 81 χρόνια από την ρήψη των ατομικών βομβών σε Χειροσίμα και Ναγκασάκι. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις, να επιστρέψουν οι ελληνικές δυνάμεις από ευρωατλαντικές αποστολές. Επόμενος μεγάλος σταθμός, το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Λάκης Χαλκιάς 1943-2026. Θα μείνει στις καρδιές όλου του λαϊκού κόσμου. Το τελευταίο αντίο στο σπουδαίο ερμηνευτή χθες στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον επικίδιο αποχαιρετισμό. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να φωτίσουμε το θησαυρό του έργου σου. Όταν θα νιώσεις όπως κλείνω με ελεύθερο τύπο. Ο χάρτης τιμών για εξοχικό με τη σεζόν. Πώς διαμορφώνονται τα μισθώματα σε Αττική, Χαλκιδική, Πελοπόννησο και νησιά. Αναλυτικοί πίνακες που υπάρχουν ευκαιρίες. Αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις στη διετία 2027-2028. Η επόμενη μέρα και όλο το σχέδιο για τη Δυτική Αττική. Κυριάκος Μητσοτάκης τέλος στην Ελλάδα του Ρουσφετιού με την πλατφόρμα My Agro. Το Βέλγιο, στο Βέλγιο μάλλον, για την υπέρβαση, αλλιώς conference link στον ΠΑΟΚ αναφέρεται φυσικά το θέμα. Μετά την ήττα του από την Άντερλεχτ, καλά το λέω αυτό. Και οι υψηλές πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς για το 15 Αύγουστο. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα. Αυτά.
1: Ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις. Κι έτσι μαθαίνω από τα δέσποτα ειδήσεις.
0: Μαθαίνω από τα δέσποτα ειδήσεις.
1: Κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορεί.
0: Καλό.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη τον Κουλούρα. Καλημέρα ξανά στη Σύρο. Καλημέρα Βαρβαρούλα πήρε ο Κατσιναριώτησα. Καλώς τον Τζανί και την Όλγα τη Θεσσαλονικιά. Καλώς τη Βασούλα από το Βόλο.

Λοιπόν, να πάω μια βόλτα τώρα, μιας και είμαστε ήδη στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να πάω μια βόλτα μέχρι... Θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Θα φύγω. Δεν θα πάω στη Γερμανία που μας ακούνε εκεί οι φίλοι μας. Δεν θα πάω στην Ιταλία. Δεν θα πάω στη Μελβούρνη. Δεν θα πάω στη Γαλλία. Δεν θα πάω στη Ρουμανία. Θα πάω στην Κύπρο, εκεί όπου έχω ένα φιλαράκι που το λένε Παναγιώτη και που μας ακούει κάθε μέρα όμως. Κάθε μέρα. Να μην το τιμήσουμε.

Να τα και τα γειτονάκια μου. Γιώργο και Δημήτρη, καλημέρα σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από μένα, Ιωάννα. Κράτα ένα κρουασάν μεγάλο με σοκολάτα, όλο γεμάτο. Σοκολάτα, σοκολάτα. Πρόσεχε, μην τα φάνε όλα, είμαι κι εγώ εδώ, Ιωάννα.

σαν θέλω ενέργεια, θέλω αυτό. Και μετά το μεσημέρι θα έρθω να φάω και μια μπιφτεκόπιτα ή φύσω τα φασολάκια, λέτε, για πιο μετά, ε. Ότι άμα μπει στο φούρνο, λέγω, Γιάννη, τώρα τι ό,τι και να έχεις μαγειρέψει.

0: άμα πω εγώ άλλες ειδήσεις σήμερα, σφυρίξτε μου.
1: Και το βράδυ μες στον κάβο θα γλυτήσω και θα...
0: Μπείτε στον Axos Press, μπείτε στην ενότητα πολιτισμός για να δείτε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε αυτές τις μέρες, που μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε. Πολλά και ενδιαφέροντα. Παραμύθι χωρίς όνομα από τα παιδιά που δημιουργούν στο Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης. Μια ιστορική συναυλία για τα 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοτητών, Μίκης Θεοδωράκης. Στην Αμοργό το ιστορικό πανηγύρι του Χριστού επέστρεψε στη Λόζα. Όσοι βρίσκεστε στη Σαντορίνη, μην ξεχάσετε φεστιβάλ Στρογγύλι on the road σε όλα τα χωριά της Σαντορίνης.

Βλέπω κάποιοι ετοιμάζονται να ανέβουν στο πλοίο. Ετοιμάζονται να πατήσουν καταπέλτη για να έρθουν στα νησιά μας. Άντε να σας χαρώ εγώ, άντε μπράβο. Άντε ξεμπερδεύετε, έχετε αργήσει.

0: Λοιπόν, αυτό εδώ το τραγούδι το στέλνω σε όλους όσοι έκαναν τις διακοπές τους, τελείωσαν τις διακοπές τους και τώρα έχουν γυρίσει στην Αθήνα ή τέλος πάντων όπου αυτό, ναι. Σαν τον φίλο μου το Γιάννη και τη φίλη μου την Όλγα που ήρθανε από τη Θεσσαλονίκη και τους γνωρίσαμε, υπέροχοι άνθρωποι, και επέστρεψαν τώρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σας το στέλνω λοιπόν γιατί πρέπει να κρατήσετε έτσι λίγο το άρωμα και την εικόνα των νησιών. Να βγάλουμε και το χειμώνα, ρε παιδιά. Είναι χειμώνα, έρχεται χειμώνα. Έρχεται χειμώνας. Αργεί ακόμα. Έλα, έλα. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Νομίζετε ότι ξέχασα τα πιτσιρίκια, είστε πάρα πολύ γελασμένοι και γελασμένες. Ειρήνο Παρασκευούλα, σε πρόλαβα εγώ σήμερα, ε! Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκο και της Νέλης.
5: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Είπαμε με αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
5: Με τα δόντια τους και βγαίνουν στα δάση.
0: Είπαμε οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, My Market.
5: Βοηθάνε τη χελώνα να ανέβει στο νό.
0: Να πάει στα ημιωρινά στο φραγκόσικο στο φιλότι.
5: Και το σκιούρο να βρει αυτό που έχει χάσει.
0: Άμα πας στο μαρούλι δεν χάνεις ποτέ. Το λέω να το ξέρεις. Άμα ψωνίσεις από το μαρούλι δεν χάνεις ποτέ. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας. Στην Ιουλιανή την όμορφη και τον Μιχάλη τον όμορφο. Στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία που έχουν γενέθλια, ρε παιδιά. Την Κυριακή γίνονται 14. 14 δεν γίνεστε καλέ, Κοπελίτσες. Δεσποινιδούλες. Καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες. Στο Γιάννη, το Συριανό, το φίλο μου. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη που κολυμπάνε στα νερά της Εύβοιας. Στην Άντζελα από την Αθήνα που δεν ξέρω που κολυμπάει φέτος. Στη Μυρτούλα την Καλαναδιώτησα, τη φιλενάδα μου την όμορφη. Που την ακούω να μου λέει καλημέρα όποτε περνάω από εκεί. Πόσο χαίρομαι. Στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφο μας, την Εγκαρίτισσα. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού. Αυγουλάκια, αυγουλάκια, Ρινούλα καλημέρα. Αγερσανή. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στο μικρό Ιωσήφ. Στη Βασιλική τη Μαρία και τη Γεωργία του Κώστα και της Διαλεχτής στα κορίτσια τα όμορφα. Στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου, στο Εριετάκι το μικρό, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα αγοράκια αυτά τα όμορφα, τα τρίδημα με τα διπλά ονόματα της Φέης και του Μιχάλη. Μακάρι να σας δούμε και φέτος, Φέη μου και Μιχάλη μου, με τα πιτσιρίκια εδώ στο Φιλότι, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην αδελφούλα του την Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη, βεβαίως θα πω καλημέρα. Στο Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής που είναι στην Πρέβεζα και τώρα είναι και η Βασιλικούλα που δεν ξέρω που είναι, οι φίλοι του. Η Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνας, ο Δημήτρης της Φελίσιας, ο Λάμπρος και ο Γιάννης του Νικόλα, ο Κωνσταντίνος ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας, το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, το Μελινάκι του Άλεξ, ο Γιάννης, ο Ραφαήλ και η Μαριεύη της Λιάνας, ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης, ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη, η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή και ο μικρός ο Γιωργάκης της οικογένειας λέγω Γιάννη, ο Μιχάλης και ο Θοδωρής στα Μαύρο Τσούκαλα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, καλημέρα Φιλιάνα, και θα στείλω και πολύ μεγάλη καλημέρα σε ένα χαμογελαστό μουτράκι στο Μελαχρινάκι, την Εραϊδούλα των Βούπου. Μα όλο να χαμογελάει αυτό το παιδί, να βλέπει όνειρα και να χαμογελάει, πάντα να χαμογελάει. Αυτό είναι το θέμα, να χαμογελάνε τα παιδιά, να ζήσουν όμορφη ζωή. Αυτό είναι. Αυτά λοιπόν και με τα πιτσιρίκια, να σας πάω τώρα έτσι στα 36 παρακαλώ λεπτά. Μετά το ακριβώς της ώρας έχουμε στη διάθεσή μας 20 λεπτό γεμάτο. Και βάλε.

Μάλιστα, η Σέριφος απέκτησε και δεύτερο C-track. Στο νησί μας δεν χωρούν αποκλεισμοί, λένε από την Σέριφο, και πολύ καλά κάνουν. Ιστορική τέταρτη θέση και πρώτος τελικός wave στην στην Τενερίφη για τον Λέναρντ Νόιμπάουερ. Σε ό,τι αφορά στο θέμα το μεγάλο που έχει έτσι προκύψει με τις ανεμογεννήτριες στην Άξο, ο κύριος Χατζιανδρέου έκανε ένα αίτημα για άμεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άμεση σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αυτό ζητά ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Αλλαγής, ο κύριος Χατζιανδρέου. Το επίσημο αίτημα με ημερομηνία 5 Αυγούστου, πριν από δύο μέρες δηλαδή, απευθύνεται στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μαυρογιανόπουλο, και κοινοποιείται στον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Λιανό. Αφορμή αποτελούν φυσικά οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα η δημόσια κυβερνητική δέσμευση για εξαίρεση της Άνδρου, διότι εκεί στην Άνδρο κινητοποιήθηκαν άμεσα, για την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών. Ο κ. Χατζιανδρέου λοιπόν προτείνει την έκτακτη συνεδρίαση, η έκτακτη αυτή συνεδρίαση να έχει ένα και μοναδικό θέμα, να είναι μονοθεματικό το Δημοτικό Συμβούλιο, εξελίξει στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καθορισμός των περαιτέρω ενεργειών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στόχος, σύμφωνα με το αίτημα, είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες θεσμικής παρέμβασης του Δήμου πριν από την οριστικοποίηση του πλαισίου και να διαμορφωθεί συγκεκριμένη θέση για την προστασία των συμφερόντων του νησιού. Να δούμε λίγο τι λέει ο κύριος Χατζιανδρέου. Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο το ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκεται στην τελική φάση πριν από την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, περί εξαίρεσης της Άνδρου από την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών, δημιουργούνται νέα δεδομένα που αφορούν άμεσα την Άξο. Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψης αποφάσεων για τις περαιτέρω θεσμικές ενέργειες που απαιτούνται με στόχο την διασφάλιση των συμφερόντων του νησιού πριν από την οριστικοποίηση του νέου χωροταξικού. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την άμεση σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα εξελίξεις στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καθορισμός των περαιτέρω ενεργειών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η συγκυρία, καταλήγει ο κ. Χατζιανδρέου, είναι κρίσιμη και δεν επιτρέπει καθυστερήσεις, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον του νησιού. Ο κ. Χατζιανδρέου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Αλλαγής.

Του Αιγαίου τα Blues, λοιπόν, από τον Κώστα Μπίγαλη, από τα παλιά, τα όμορφα, αυτά τα τέλος πάντων, αυτά που μας αρέσουν, ρε παιδί μου, αυτά τα τραγούδια που τέλος πάντων είναι διαχρονικά, είναι σαν αυτό εδώ, ας πούμε, να. Είναι τραγούδια του καλοκαιριού. Καλώς στο φίλο μου τον Πάνο, καλώς στον Παναγιώτη. Ο Πάνος και ο Παναγιώτης ταυτόχρονα μήνυμα. Καλημέρα αδερφέ, καλημέρα Βασίλης Τουρνάρα, καλημέρα.

Σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου τη χάρη και μπείτε στη σελίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο Facebook για να δείτε τις αναρτήσεις που κάνει εκεί η Εφορία, τέλος πάντων, και ο κύριος Θανασούλης της σκηνοποιεί. Να δείτε λίγο τα αποτελέσματα, την ενημέρωση, τις ενημερώσεις, τακτικές ενημερώσεις για το έργο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, αλλά να δείτε και τις παρουσιάσεις των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των μνημείων των Κυκλάδων. Με αναφορά σε νησιά, οι ενότητες είναι νησιά λοιπόν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δείτε στον σύνδεσμο kiklades.culture.gov.gr. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό και μπράβο στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων που τα κοινοποιεί και όλα σε αυτά, να τα βλέπουμε και εμείς, να τα βλέπουν και οι επισκέπτες μας. Να μαθαίνουμε αυτά που δεν ξέρουμε, και είναι πολλά αυτά που δεν ξέρουμε. Στο Φραγκόσικο πάμε απόγευμα, λέτε, πάμε απόγευμα, δροσούλα, πεύκα, γρασίδι, φαγητό καλό, δικά μας προϊόντα, πινελιές έτσι, περίεργες όμορφες όμως. Χαμόγελα από τα παιδιά εκεί, τα τρία αγόρια, τον Δημήτρη, τον Χρήστο νούμερο 1 και τον Χρήστο νούμερο 2. Ωραία μουσική. Φραγκόσικο στο Φιλότι, παιδιά. Και θέλω να, έτσι, να ζητήσω να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων. Να υποστηρίζουμε τα όνειρά τους. Το αξίζουν αυτό τα τρία αγόρια στο Φιλότι. Μπράβο σας, παιδιά, έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι τα φασολάκια που έφτιαξα χθες μαγειρεύτηκαν σε μία κατσαρόλα η οποία κρατάει, λέει, τη θερμότητα ίδια σε όλο της το, τέλος πάντων, αυτό το περιεχόμενο. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό, διότι σας λέω Μίλεν Άξου, σας λέω κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη και το μυαλό σας πάει μόνο στις ηλεκτρικές συσκευές. Όχι, κάνετε λάθος, δεν θα βρείτε μόνο ηλεκτρικές συσκευές, θα βρείτε και κουζινικά, θα βρείτε κατσαρόλες, κατσαρολάκια, θα βρείτε διάφορα έτσι πραγματάκια που θα σας λύσουν τα χέρια και θα σας διευκολύνουν στην καθημερινότητά σας, στην κουζίνα σας. Μίλεν Άξου, ακριβώς κάτω από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μίλεν Άξου, διότι όταν έχεις ψυγείο, ας πούμε, Λίμπιερ, 10 χρόνια εγγύηση, τι άλλα θες. Τα παντρεύεσαι, παιδί μου. Μια ζωή, ίδιες συσκευές. Γιατί άμα γίνει καμιά στραβή που λέει ο λόγος και αντιμετωπίσεις κανένα προβληματάκι που δεν, έχουμε και το σέρβις. Μη σκιάζεσαι, μη δουλειάς, τίποτα απολύτως.

Λοιπόν, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ηλίας ότι ένας κινηματογράφος, θρυλικός μάλιστα κινηματογράφος, στις ΗΠΑ, των ΗΠΑ, με το ονομάζεται σε Matthew Mac

Προς τιμήν του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Μάθιου Μακκόναχη, με αφορμή την επίσημη τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου, ο κινηματογράφος Μιούλερ θα ονομάζεται πλέον Μάθιου Μακκόναχη Σίνεμα. Μάλιστα. Έκανε και μια ανακοίνωση ο ηθοποιός, πέρα από αυτό που προβάλλεται στην οθόνη, οι ταινίες είχαν πάντα να κάνουν με τον ποιον τις βλέπει και τις αναμνήσεις που παίρνεις μαζί σου. Ενδιαφέρον, τιμούν έναν άνθρωπο και καλά κάνουν. Και ξέρετε κάτι, πιστεύω ακράδαντα ότι τους ανθρώπους οι οποίοι... Πήρα ένα μήνυμα τώρα, γι' αυτό γελάω. Τους ανθρώπους τους οποίους θέλουμε να τιμήσουμε, που έχουν προσφέρει πράγματα στον κόσμο, στην κοινωνία μας, πρέπει να τους θυμάμαι όταν είναι στη ζωή. Να το ζουν, να το βλέπουν, να το χαίρονται, να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ανταπόκριση στο έργο τους. Αυτό πρέπει λίγο έτσι, γιατί συνήθως συνηθίζουμε να τιμάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, έτσι. Αλλά δεν είναι σωστό. Καλό είναι να τους τιμούμε όσο είναι στη ζωή. Στέλιο Μαρούλη, ξέρω εγώ τι λέω. Εκεί τα παιδιά στη Μίλε, ρε παιδί μου, έχουν και χιούμορ, δηλαδή μπαίνεις μέσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ πολύ, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Θέλω να δω λίγο τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Ψάχνω, ρε παιδί μου, ένα ψυγείο, ναι. Παρακαλώ, περάστε. Σε πάνε λοιπόν από εδώ, σε πάνε από εκεί, σου δείχνουν σε διάφορα χρώματα, με διαφορετικές προδιαγραφές. Σου κάνουν και μια ακτινογραφία να μάθουν ποιες είναι οι ανάγκες σου. Σου βάζουν όλα τα δεδομένα μέσα στο μυαλό σου και μετά αρχίζουν να αδειάζουν δεδομένα. Δηλαδή αυτό δεν σου κάνει, γιατί έχουν όλα τα δεδομένα μέσα στο μυαλό σου και μετά αρχίζουν να αδειάζουν δεδομένα. Δηλαδή αυτό δεν σου κάνει, γιατί αυτό μου είπες. Εκείνο δεν σου

Έχει μυαλό η Ευλαμπία, τι αυτό. Δεν σου πω εγώ θα ξεκινήσει, θα πάρει δρόμο να ψάξει να βρει κάτι φε. Το ήθελα και το έλεγα. Έχει βασιλικάκι, το ίδιο είναι η αυλή.

0: Πρόσεξε, μ' ανοίγει η μαμά σου, θα πω εγώ. Φωνάζει τον μπαμπά σου και αφού ήρθε ο μπαμπά μου, είπαν δεν είναι εδώ. Κατάλαβε. Δεν μπορούσε να μου το πει κατευθείαν η μαμά, δηλαδή να ξεμπερδεύω. Πρέπει να δω και τον μπαμπά. Άρε, βλαμπία, τι έκανε.
1: Εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό.
2: One more time.
0: One more

0: αυτά τα σπουδαία με την Ευλαμπία και όλα τα παρελκόμενα τέλος πάντων. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, είμαστε στα 51 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε στη διάθεσή μας μόλις 9 λεπτά. 9 λεπτάκια για να πάμε στο ακριβώς της ώρας, να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να ανανεώσω το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί, να παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, να σας πω να μην ξεχάσετε να πάτε στο Φραγκόσικο να φάτε, αν όχι σήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο πρέπει οπωσδήποτε. Και επίσης να σας πω ότι στη Μήλε της Νάξου, στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη και όλης της οικογένειας τέλος πάντων, θα βρείτε και καταπληκτικά αντικολλητικά τηγάνια. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Διότι θες να φτιάξω ομελέτα, ρε παιδί μου, τα αυγά τα έχεις, πτηνοτροφική Νάξου. Ωραιότατα αυγουλάκια πιστοποιημένα με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος, με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, από κότες ελευθέρας βοσκής. Ναι, αλλά θες να τη φτιάξεις την ομελέτα. Πώς δεν θα κολλήσει η ομελέτα στο τηγάνι? Θες το κατάλληλο τηγάνι. Πού θα το βρεις? Στη Μήλε.
1: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτά, σου βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό.

Ερωτευμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραυγοί. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ'

0: Λοιπόν, διασκευή αυτό όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, η Μαργαρίτα ή Μαργαρό. Σε στίχους και μουσική η Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως. Το θυμάστε στην ελληνική ταινία. Πώς τη λέγανε την ταινία τώρα? Με την Τζέννη Καρέζη που το τραγουδούσε η Καρέζη πάνω στο. Η Μαργαρίτα. Πώς λέγονταν η ταινία? Και που είναι και η Πανομερίτησα σήμερα, δεν έχει δώσει σημεία ζωής που μου τα θυμίζει αυτά. Πάνω στο ποδήλατο που το τραγουδούσε.
1: Και σε κλειδώνει η μοναχή.
0: Κάτι με Μαργαρίτα πάντως ήταν η ταινία.

0: Μαργαρίτα μας βλέπουν τα στρατιά.
1: Ναι, το ψάξα, το βρήκα. Ποια είναι η Μαργαρίτα? Ασπρόμαυρη ελληνική κωμωδία του 1961, παρακαλώ. Ποια είναι η Μαργαρίτα? Ωραία λοιπόν, στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας θα σας πάω εδώ, διότι συνεχίζω σε αυτό το ύφος πριν κλείσω αλλιώς, διότι σαν τα Σούπερ Πούμα και εμείς τα πάντα όλα κάνουμε.
2: Στο σπίτι μου την αυλή.
1: Θα κλείσω με αυλές γενικότερα, έτσι.
2: Ένα γόρι ζωηρό.
1: Θα παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης κανονικότατα σήμερα στη θέση του.
2: Στη μαμά μου θα το

0: στη μαμά μου θα το πω.
1: Εγώ θέλω λίγο πριν κλείσουμε να σας ζητήσω το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Να κοιτάξετε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και αυτό εδώ το Σαββατοκύριακο. Να κοιτάξετε να το απολαύσετε όπως εσείς γουστάρετε. Να μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Άξο, η κάθε μία από αυτές στο δικό της τομέα. Όπως ο φούρνος Λαγογιάννη. Να φάμε κάτι της, να πιούμε και έναν καφέ. Όπως το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Τα πάντα όλα βρίσκεις εκεί. Κυρίως εξυπηρέτηση. Ξέρεις ότι φεύγοντας θα έχεις πάρει αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. My Market με τα delicatessen προϊόντα, με τα δικά μας τα κρέατα. Έχουμε και έναν Άξο Σμίτι να μας υποστηρίζει, έτσι. Έχουμε χαμηλές τιμές, κορυφαίο φυλάδιο προσφορών, να μην το ξεχνάτε. Μοντέρνο design. Καταπληκτική μαναβική, παιδιά, στο My Market. Καταπληκτική. Έχουμε αυγουλάκια φρεσκότατα από την οτροφική Νάξο, από τα κτήματα στον Άγιο Αρσένιο, που τα βρίσκουμε σε επιλεγμένα καταστήματα στην Άξο και στην Αθήνα. Έχουμε και ένα φραγκόσικο στο Φιλότι, που πάμε να απολαύσουμε όμορφες στιγμές σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, με τα χαμόγελα των παιδιών, με πολύ ωραίο ιδιαίτερο φαγητό, αλλά και εικόνες και ήχους, μουσική επιλεγμένη για να χαλαρώσουμε. Καλοκαίρι είναι, παιδιά, να χαλαρώσουμε και λίγο. Και αφού θα πάτε στο Φιλότι, που θα πάω δηλαδή εγώ στο Φιλότι μας το Σαββατοκυριακό, έχω να σας πω ότι υπάρχει και μια αυλή εκεί που δεν είναι για όλους, τέλος πάντων, είναι για εκλεκτούς. Αυτοί που την έχουν αυτή την αυλή, πάντα έρχονται στην Άξο. Ζηλευτό, ζηλευτό. Πού είσαι, δάσκαλε? Γιώργο! Δέσποινα, έχεις φύγει, ψάχνεις να βρεις τον κατηφέ. Καφεδάκι θέλω, καφεδάκι και τις εμπειρίες ξέρετε, δάσκαλε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί πρώτα ο Θεός. Στις 8 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, να μην ξεχνάτε ότι 7 Αυγούστου 2026 δεν θα ξανάρθει. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: νέο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλημέρα, τι μου κάνετε? Εδώ ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM από την πορτάρα μας, από το ναό του Απόλλωνα, από την πανέμορφη γρότα μας, από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραϊτές και τις χωραϊτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτισσες. Εδώ από την πορτάρα μας λοιπόν εκπέμπουμε. Όπως η Αθήνα έχει την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, όπως το Σούνιο με το υπέροχο ναό του Ποσειδώνα, εδώ στην Άξο μας έχουμε το ναό του Θεού Απόλλωνα, έχουμε τη γρότα μας, τα παλάτια μας. Από εδώ λοιπόν, από την πορτάρα, σήμα κατά τεθέν της Νάξου μας, με καθαρά αξιώτικη διάθεση ξεκινάει και το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες. Θερμοκρασία θα ανέβει και πάλι, αλλά εμείς είμαστε Κυκλάδες. Όπως και να το κάνεις, έχουμε το αεράκι του Αιγαίου μας.

Ραδιοφωνία και κλάδων 101,3. Μην ξεχνάτε, όπου νάξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Και μαζί σας φυσικά η καθημερινή εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η λευκιανή παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με ένα παριανό χαμόγελο εδώ δίπλα σας περιμένει στο 6944 777 129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα και Κλάδες και η δημοσιογράφος μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, δροσερές τριανταφυλλιδέικες, τριανταφυλλένιες καλημέρες. Ένα δροσερό τριανταφυλλένιο Καλημέρα και Κλάδες. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από την Ερμόπολη της Σύρου και από τη φίλη μας τη Λιβία. Καλό Σαββατοκύριακο μου λέει, καλό τριήμερο. Παράσκευο Σαββατοκύριακο λοιπόν και εμείς εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την αγαπημένη μας Τίνο. Μια καλημέρα από Γλυνάδο και μια καλημέρα από τις Λέχκες της Πάρου μας. Καλημέρα, καλημέρα έχουμε από τη Μάρπισσα της Πάρου μας. Μια καλημέρα από το αγαπημένο Φιλότη, από μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια. Φιλοτήτικες καλημέρες για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, για μένα, για τη σύζυγό μου, για τη γυναίκα μου και για όλους εδώ στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Σας θέλω όλες χαμογελαστές, σας θέλω όλους χαμογελαστούς. Πρωινά χαμόγελα, πολύ πολύ αισιοδοξία και πόλικο Καλημέρα και Κλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεόρασης όλων των ειτζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, οτιδήποτε σε επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, στο γραφείο σας. Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα φημισμένα έπιπλα κουζίνας Μαρούλης και φυσικά ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς παγκοσμίως στην Άξο μας, στο Μαρούλης στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Σάμσον, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Κλιματισμός, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα από την Ίω, καλό πρωινό από την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο και μια καλημέρα από τα φυρά της Σαντορίνης μας. Όλες οι Κυκλάδες ακούνε Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μια μεγάλη γαλάζια καλημέρα από τη γαλάζια πατρίδα, που η γαλάζια πατρίδα είναι το Αιγαίο μας και η Ελλάδα μας. Από την ελληνική λίμνη της γαλάζιας πατρίδας και του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας, μια καλημέρα για όλη την Ιμφύλιο, για όλους τους ομογενείς μας στη γη. Από τον ομφαλό του πολιτισμού που είναι το Αιγαίο πελάγος, Αιγαίο πελαγίτικες ελληνικές καλημέρες για όλο τον κόσμο.
Καλημέρα στους ομογενείς μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλη την Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο Radio Σπάρτη, στο Radio Γαλαξίας, στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στο Johannesburg, στους φίλους μας εκεί, στο Radio Historia, στο μακρινό New York, που μας ακούνε και εκεί οι ομογενείς μας. Αυτός εδώ ο σταθμός δεν είναι απλά ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που υπηρετεί τα αναξιακά, τα αξιώτικα συμφέροντα. Είναι ο σταθμός της αλήθειας, της δημοκρατίας, της νησιωτικότητας. Με απλά λόγια, είναι ο σταθμός του Μαρούλη, όπως τον λέει ο απλός κόσμος.

Μια καλημέρα λοιπόν για όλο τον κόσμο, μια καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Τη φίλη μας η Ελένη, την Παρκιά της Πάρου. Καλημέρα με αγάπη, καλό ταξίδι Παρασκευή. Να σε καλά Ελένη μου, να χαίρεσαι τα καλά σου παιδιά.

σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Πες τις μεταμορφώσεις του Σωτήρους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μάρτισσα για τη γιορτή του Χριστού εκεί. Εδώ στην αγαπημένη Σύρο είχαμε λαμπρές εκδηλώσεις στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Δύο δεσποτάδες, ο Άγιος Σύρου Δωρόθεος ο Δεύτερος, ο οποίος και ο χωροστάτησε, και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τανάγρας, κύριος Απόστολος. Και στον Εσπερινό και χθες στην δυσαρχαιρετική θεία λειτουργία, πολλής κόσμος, είχαμε και χειροτονία διακόνου. Ο κύριος Ανδρέας Αναστασίου, ο οποίος είναι παντρεμένος με ένα θαυμάσιο αγόρι, ενεδύθη το τίμιο ράσο δια των τιμίων χειρών του Αγίου Σύρου Δωροθέου του Δευτέρου.

Είχαμε την ευλογία των σταφυλιών από το σεβασμιότατο Σύρου Δωρόθεο το δεύτερο, ενώ στη συνέχεια έξωθεν του ιερού ναού της μεταμορφώσεως του Σωτήρος από τους επισήμους με πρώτο τον σεβασμιότατο Σύρου Δωρόθεο τον δεύτερο έγιναν καταθέσεις στεφάνων στις πρωτομές του Ανθίμου Γαζή και όσων έχουν διατελέσει Μητροπολίτες της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου από τη σύστασή της. Στο φίλο μου το Σωτήρη στη Σύρο, τα χρόνια πολλά. Κυκλάδες live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με την εκπομπή «Ο λόγος εσάς» που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, τους αυτοδιοικητικούς, την εκκλησία, τις δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιες αρχές. Κυκλάδες live.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα ήρθε η Κυκλαδίτισσα Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδες live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Κυκλάδες live.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδες live.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το κυκλαδίτικο site. Μια καλημέρα από Φολέγανδρο και καλό πρωινό από την αγαπημένη Κύθνο. Πάμε να δούμε τι γράφει το κυκλάδες live.gr σήμερα. Πρώτο θέμα βλέπουμε το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση. Καλημέρα υπουργέ μου. Γιάννης Βρούτσης, ιστορική εξέλιξη για την Πάρο, την Αντίπαρο και τις Κυκλάδες. Την ένταξη του έργου ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ανακοίνωσε ο Κυκλαδίτης Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 45,44 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ημερομηνία ολοκλήρωσής του ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2030. Σε ανάρτησή του στο κυκλάδες live.gr που αναμεταδίδει ο κύριος Γιάννης Βρούτσης χαρακτήρισε την ένταξη του έργου ιστορική εξέλιξη για την Πάρο, την Αντίπαρο και τις Κυκλάδες επισημένοντας ότι αποτελεί αποφασιστικό βήμα για το μέλλον των νησιών. Όπως ανέφερε πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τις υποδομές, ενισχύει την ασφάλεια των αερομεταφορών, βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Πάρο, την Αντίπαρο και το σύνολο των Κυκλάδων. Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης ευχαρίστησε θερμά το φίλο του Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα για την άριστη συνεργασία και την αποφασιστική συμβολή του στην προώθηση του έργου. Διαβάζουμε στο κυκλάδες live.gr και λέει ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης: συνεχίζουμε με οδηγό το κυβερνητικό σχέδιο του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιούμε έργα που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική των Κυκλάδων. Η νησιωτικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα, αλλά σταθερή εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και καταλήγει ο Γιάννης Βρούτσης και διαβάζουμε στο κυκλάδες live.gr: η Πάρος και η Αντίπαρος σήμερα γυρίζουν σελίδα και οι Κυκλάδες συνεχίζουν να προχωρούν μπροστά και μόνο μπροστά. Ιστορική εξέλιξη λοιπόν για την Πάρο, την Αντίπαρο και τις Κυκλάδες, λέει ο Γιάννης Βρούτσης, είναι η ένταξη του έργου ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ένα έργο το οποίο έγινε χάρη στις πιέσεις του Υπουργού του Γιάννη του Βρούτση, τις διασυνδέσεις τις καλώς νοούμενες που έχει μέσα στην κυβέρνηση. Και έτσι λοιπόν χάρη στο Γιάννη Βρούτση θα έχουμε την αναβάθμιση
του αεροδρομίου της Πάρου το έργο ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου. Παράγοντες της Πάρου ευχαρίστησαν δημόσια τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Άλλα θέματα στο kiklades.live.gr. Σύρος πανηγύρισε χθες ο Μητροπολιτικός μας ναός. Χειροτονήθηκε διάκονος ο κύριος Ανδρέας Αναστασίου. Σαντορίνη η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Μύκονος τραγωδία στην άσφαλτο με νεκρό 42χρονο. Σύρος ο Ηλίας Γαβιώτης έγινε χθες 90 ετών. Ένα ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, πιστός στον Μητσοτάκη όπως και στον πατέρα του ήταν. Άλλα θέματα στη Σύρο συνάντηση του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου με στέλεχος της ΕΡΤ. Αυτά και άλλα πολλά κυρίες και κύριοι στο kiklades.live.gr. Το αίτημα του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου για έκτακτη συνεδρίαση για το χωροταξικό. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr. Στο νησιώτικο, στο αξώτικο, στο κυκλαδίτικο site.

φίλοι από την Πάρο. Ευχαριστούμε μέσα από το σταθμό σας και την εκπομπή σας. Μου λέει τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, για το μεγάλο έργο που αναβαθμίζεται το αεροδρόμιο της Πάρου και πιστεύω, μου λέει, ότι θα εκτοξεύσει τον τουρισμό στο νησί μας. Έργο πνοής λοιπόν 45,44 εκατομμύρια ευρώ για το αεροδρόμιο της Πάρου κατόπιν ενεργειών του βουλευτή μας και υπουργού μας Γιάννη Βρούτσι.

Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτση και μια μεγάλη καλημέρα μου λέει στο δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα δημάρχε.

το θέμα λοιπόν, η επιτυχία του Γιάννη Βρούτση να ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Πάρου. Ένα σπουδαίο έργο, 45,44 εκατομμυρίων ευρώ για την Πάρο μας.

Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος εκτός από τη θέληση και το δυναμισμό έχει και τις διασυνδέσεις να μιλήσει στους συναδέλφους του, έχει το θάρρος όπως το Χρήστο Δήμα, όπως και το έκανε για το αεροδρόμιο της Πάρου. Και πάμε στην ΚΕΑ, περιπέτεια για τρεις Γάλλους ιστιοπλόους στην ΚΕΑ, λόγω μηχανικής βλάβης, κυρίες και κύριοι.

Και μια φίλη από τη χώρα της Νάξου μας, καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, έχουμε υπουργάρα μου λέει. Καλημέρα στον δημαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα στον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας και κλάδων, τον Μιχάλη τον Μαρούλη. Ερχόμαστε εδώ στο νησί της Σύρου.

για πάντα. Φίλε ακροάτρια, η καλή μας Μελίνα από Σύρο, καλή Παρασκευή. Λαμπρές οι εκδηλώσεις για το μητροπολιτικό μας ναό, μου λέει, που γιόρταζε χθες και συνέπεσε με τα 200 χρόνια της Ερμοπόλης. Λαμπρές οι εκδηλώσεις, οι τοπικοί άρχοντες, εκπρόσωποι των ανώπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ο Δημάρχος Σύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Φωτεινιάς και πολλοί.

0: Νέα Κυκλάδου, 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: άλλη μια μέρα.
1: Η ώρα είναι 10:30. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις, στην πιο φτηνή τιμή, στο Μαρούλι θα το βρεις. Κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας,
0: να βρούμε αυτό που ζητάμε,
1: το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και φυσικά τα πανέξυπνα κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι που συμφέρουν την τσέπη σας. Γιατί, γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα. Για κλιματιστικά καλά και φτηνά, Μαρούλης στην Άξο μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ικανοποιημένοι και οι άνθρωποι του Δήμου Πάρου, γιατί με τη μεσολάβηση και τον αγώνα του Γιάννη Βρούτση εντάχθηκε το θέμα αεροδρόμιο της Πάρου, ένα έργο πνοής 45,44 εκατομμύρια ευρώ. Να βρούμε αυτό που ζητάμε, μια νέα

από τις 21 ως 28 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί η Aegean Regatta, ο κορυφαίος ιστιοπλοϊκός αγώνας ανοιχτής θάλασσας του Αιγαίου, που φέτος θα ταξιδέψει στα κρητικά νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, ακολουθώντας τη διαδρομή Χίος, Φούρνη, Αγαθονήσι, Μαραθώ, Καμποσάμου. Η διοργάνωση που έχει επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς διεξάγεται για 25η φορά, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ανοιχτής θαλάσσης, συνδυάζοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα με την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού κάλους, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών του Αιγαίου. Η Aegean Regatta έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπε και ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης, να εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα. Η Ραδιοφωνία Κυκλάδων ως γνήσιος θαλασσινός και νησιώτικος σταθμός καλωσορίζουμε την διοργάνωση αυτή, τη Regatta, και ευχόμαστε καλή επιτυχία.

σήμερα 7 Αυγούστου 2026 ο ήλιος στην Ερμόπολη της Ήρου που γιόρτασε χθες τη μεταμόρφωση του Σωτήρου στο Μητροπολιτικό Ναό. Στις 6 και 29 πρώτα λεπτά ανέτειλε σήμερα το πρωί ο ήλιος και θα δείσει στη Μάρπισσα της Πάρου μας που είχε χθες τη μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού στις 8 και 22 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Και δεν ξεχνάμε ότι και η Σύρος και η Πάρος και όλα τα νησιά μας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.

Προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε περιοχές της Σύρου. Η Δημοτική Επιχείρηση Σίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM τους δημότες ότι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού κατά τη θερινή περίοδο αλλά και εξαιτίας εκτακτών βλαβών ενδέχεται να πραγματοποιούνται προσωρινοί περιορισμοί ή διακοπές υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές. Η ΔΕΙΑ Σύρου Ερμούπολης συνεχίζει καθημερινά τις προσπάθειές της, αναφέρει το δελτίο τύπου, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου.

0: Με έχουν πιάσει, μα φοβάμαι πως κι απόψε αν δεν σε δω, κάποια τρέλα θα κάνω.
1: Οριστικά στο Δήμο της Σύφνου για να πάμε στα Σύφνεϊκα Νέα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Μαρούσας. Η δήμαρχος της Μήλου, η Μαρία Ναβάλη, είπε ότι είναι μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστική αξία για τη Σύφνου. Και η Σύφνος ευχαριστεί τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Οριστικά λοιπόν στο Δήμο της Σύφνου, όπως είπε η δήμαρχος Μαρία Ναβάλη, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Μαρούσας. Η ΕΠΣ Κυκλάδων με ανακοίνωσή της μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM κάνει γνωστή την πραγματοποίηση σχολής προπονητών ποδοσφαίρου UEFA C στη Σύρο. Η σχολή έρχεται μετά από συντονισμένες και πολύμηνες προσπάθειες της διοίκησης της ΕΠΣ Κυκλάδων.
0: Κάποια μέρα θα γελάσει.
1: Και πάμε στην Κύθνο μας, κυρίες και κύριοι. Η Κύθνος αποτέλεσε φέτος τον τόπο συνάντησης δεκάδων νέων φίλων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, φιλοξενώντας το 12ο Cycladic Yonka Pantro Summer Weekend, ένα θεσμό που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς.

0: ακούμε ότι το kiklalaslive.gr ήταν το μοναδικό site που μετέδωσε live από το Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και προχθές το απόγευμα τον δυσαρχαιρατικό Εσπερινό και χθες το πρωί την δυσαρχαιρατική Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου. Όλες τις λαμπρές εκδηλώσεις τις παρακολουθήσατε μέσα από το kiklalaslive.gr. 6 άτομα δούλεψαν για να βγει.
1: Κάποια τρέλα θα κάνω και θα έρθω.
0: Η πανήγυρης της μεταμορφώσεως και η χειροτονία στον αέρα.
2: Να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω.
0: Πλήθος λοιπόν Συριανών και παραθεριζόντων παρακολούθησαν και την παραμονή και χθες το πρωί στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου τον δυσαρχαιρατικό Εσπερινό. Και την κυριώνυμο ημέρα χθες η δυσαρχαιρατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε δια του κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου.
1: Γελάσει, το ξέρω.
0: Και η χειροτονία βεβαίως ενός νέου ιεροδιακόνου, ενός νέου ανθρώπου ο οποίος
1: είναι...
0: ήταν υπάλληλος στο Σκλαβενίτη, άφησε τη δουλειά του για να γίνει

Ο Πανασολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Νικόλαος, ευχαριστούμε τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.gr που μετέδωσε, μου λέει, ζωντανά τις εκδηλώσεις και τον αρχιερατικό Εσπερινό και χθες την αρχιερατική Θεία Λειτουργία και όλες τις άλλες εκδηλώσεις στην Ερμούπολη για την εορτή του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

κύριος Γιώργος από Σύρο στέλνει καλημέρες. Μπράβο μου λέει στην κόρη σου τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslike.gr. Είδαμε χειροτονία μου λέει και πρώτη φορά είδα μου λέει και πώς γίνεται, διότι συνήθως οι σταθμοί τραβάνε έξω οι κάμερες. Να πούμε το kikladeslike.gr είχε κάμερα μέσα στο ιερό. Γι' αυτό και ο κόσμος ευχαριστήθηκε, γιατί είδε πώς ακριβώς γίνεται η χειροτονία. Γιατί όταν τραβούν απ' έξω οι κάμερες, γι' αυτό και ο κόσμος ευχαριστήθηκε, γιατί είδε πώς ακριβώς γίνεται η χειροτονία. Γιατί όταν τραβούν απ' έξω

Στην αθλητική μας ενημέρωση τα μουσκέψανε και οι τρεις ελληνικές ομάδες. Ο Θρύλος, η Ολυμπιακάρα, ήταν κακός ο Θρύλος και δίκαια δεν μπόρεσε να κερδίσει. 0-0 με τους Ολλανδούς

0: και τώρα ο Ολυμπιακός θα πάει να δει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία και οπωσδήποτε πρέπει να νικήσει. Όμως ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει αυτή την ομάδα.
1: Την έχω την εικόνα φως στο Λούβρο Αγκός.
0: Ο Παναθηναϊκός 1-1 δεν μπόρεσε την ΤΣΣΚΑ 1948. Ένας κακός Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0. Γρήγορα ισοφαρίστηκε 1-1. Κακό στην άμυνα, κακό στο κέντρο. Και για μία ακόμα φορά φάνηκε ότι δεν έχει το φορ περιοχής. Το Mr. Ball που φωνάζω εδώ και χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει, ας πούμε, ένα νέο Τζιμπρίλ Σισε. Δεν έχει ένα Σουηδό Μάρκους Μπάρκ. Ο Ραστόντερ, εντάξει, το παιδί προσπάθησε, αλλά εντάξει, δεν είναι ούτε Τζιμπρίλ Σισε, ούτε Μπέρκ. Δεν μηδέν ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, 1-1 ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948. Και χθες το κερασάκι στην τούρτα δυστυχώς ήταν η ήττα σοκ του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν το περίμενα, 0-1 έχασε η ΠΑΟΚΑΡΑ μέσα στην Τούμπα. Δεν κάναμε ούτε μια ευκαιρία οι Μακεδόνες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές ομάδες ακόμα ούτε τις μεταγραφές έχουν τελειώσει, ούτε είναι έτοιμες. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να συνεισφέρει βαθμούς για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA και η χώρα μας είδε τη διαφορά από Πολωνία και Τσεχία να αυξάνεται στη μάχη για τη 10η θέση. Η εβδομάδα αυτή ήταν κακή για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δώσανε αθρηστικά 200 βαθμούς στη χώρα μας, ενώ η ήττα του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη στην Τούμπα από την Άντερλεχτ άφησε την Ελλάδα μακριά την Πολωνία. Το βράδυ ήταν χρυσό για την Πολωνία, η οποία πρόσθεσε 400 βαθμούς στη συγκομιδή της έπειτα από τις νίκες της Γιαγκελόνια και της Λεχ Πόσναν. Από 200 πόντους πήραν επίσης η Τουρκία μετά την νίκη της Μπεσίκτας, η Νορβηγία έπειτα από την παράσταση της Τρόμσο, αλλά και η Τσεχία μέσω της Γιάμπλονιτς και πλέον απέχει 2.713 βαθμούς από την Ελλάδα. Η Δε Δανία έβαλε στο σακούλι 750 βαθμούς από το 3-0 της Κοπενχάγης στην έδρα της Ντέμπρετσεν και τις νίκες της Μίτζελαν και της Νόρτζελαν.

0: ΠΑΟΚ λοιπόν έχασε πέναλτι, ιτήθηκε από την Άντερλεχτ και θα ψάξει την ανατροπή στις Βρυξέλλες. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο Ιταλός ο κύριος Λύση, είπε μας άξιζε κάτι καλύτερο απόψε, θα παλέψουμε για την πρόκριση στο Βέλγιο.
1: Πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις
0: η απόλυτη ψυχρολουσία
1: να τις πιάσεις. Πολύ σ' αγάπησα, μα φτάνει ως εδώ.
0: Ένας φίλος Ολυμπιακός
1: κέρδιζες μα τώρα
0: δεν αξίζαμε για κάτι καλύτερο, μου λέει, πιστεύω στην Ολλανδία ο θρύλος θα περάσει.

Παουτζής Μακεδόνας που περνάει τις διακοπές του στην Ίο Νέαρος. Μας στέλνει θεσσαλονικιώτικες μακεδονικές καλημέρες. Ήταν κακός ο ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα οι ελληνικές ομάδες, μου λέει, δεν έχουν ετοιμαστεί.

Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει ξανά την ΚΕΣΕΚΑ 1948 την ερχόμενη Τρίτη στη Σόφια για το δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference Link. Και οι πράσινοι θέλουν να πάρουν την πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης. Πολύ καλός ήταν ο Ινιάκη Πένια, ο οποίος έκανε τρομερή απόκρουση δείχνοντας την κλάση του πάνω στο σουτ του σκόρε των Βούλγαρων του Ρούσεφ. Εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM να ευχηθούμε και στον Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ να κάνουν την ερχόμενη εβδομάδα αυτό που δεν έκαναν στην Ελλάδα, να περάσουν δηλαδή στην επόμενη φάση. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, τους ευχόμαστε να παίξουν καλά και να κερδίσουν.

Ένας καλός φίλος Ολυμπιακός εδώ από τη χώρα της Νάξου. Πιστεύω θα περάσει ο Ολυμπιακός, αλλά η αλήθεια είναι ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες, μου λέει, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ακόμα είναι ανέτοιμες.

Θεσσαλονίκης θα φιλοξενηθεί από την Anderlecht στη Ρεβάν των Βρυξελών σε μια εβδομάδα, την 5η 13 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ιτήθηκε στην Τούμπα λοιπόν στο πρώτο μάτς με την Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και για να αποφύγει τα play-offs του Conference League καλείται να κάνει ανατροπή στη Ρεβάν. Οι Θεσσαλονικείς, οι Μακεδόνες μας, θα φιλοξενηθούν από τους Βέλγους στο Lotto Park σε μια εβδομάδα, την 5η 13 Αυγούστου. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από το Open TV του Ιβάν Σαββίδης.

πανέμορφη είναι η Νάξος μας, τι πανέμορφα είναι τα νησιά μας. Στην παραλία του Αγιώργη αρκετός κόσμος κάνει το μπανάκι του αυτή την ώρα. Βλέπετε είναι και κοντά. Και για τους χωραΐτες που να παίρνεις το αυτοκίνητο, τώρα γίνεται χαμός στη Νάξο, έτσι, προσοχή παιδιά.

0: αστέρια κι όμως κάποια λίγα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

11 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, ό,τι μάρκα τηλεόρασης θέλεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την ψεσταριά σου, την ταβέρνα σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου, τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, ο ειδικός στην τηλεόραση. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είναι και αυτά προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ο ειδικός της τηλεόρασης. Πάμε και ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Κυβερνητική στήριξη στη βιομηχανία. Για ευλογιά πανόλη και αθώδη πυρετό. 38,1 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις εκτινοτρόφους. Αποζημιώσεις από την κυβέρνηση ως 150.000 ευρώ για κάθε καμένο σπίτι. Καλό αυτό. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι λαοί έχουν τη δύναμη. Καμιά θυσία, λέει ο ριζοσπάστης, για τον πόλεμο και τα κέρδη. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα Απογευματινή. Άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Μέχρι 150.000 ευρώ για κάθε καμένο σπίτι δίνει ο Μητσοτάκης. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ακρέρια Αττικής ψηφιακό παρατηρητήριο έργων από τον Νίκο Χαρδαλιά. Ο Ελεύθερος Τύπος. Τη διετία 2027-2028 αέρας πάνω από ένα δις ευρώ για επενδύσεις. Η επόμενη μέρα για τη Δυτική Αττική. Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στην Ελλάδα του Ρουσφετιού με την πλατφόρμα My Agro. Μανιφέστο από τον Μπράιτον στην Ευελπίδων. Ο αυριανισμός πληρώνεται. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Αλλάζει τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μεγάλα έργα. Κόντρα Νιούς, μια καθαρά αντιδεξιά προοδευτική εφημερίδα που στηρίζει κάθε δύναμη που είναι ενάντια στην κυβέρνηση. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκι. Χειρόφρενο στις μετακινήσεις με γιο ταχύ βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Κυθύρων Σεραφείμ. Βάλετε και υπονομεύετε η χριστιανική οικογένεια. Political. Ηλεκτροσόκ στην Τουρκία. Το καλώδιο πνίγει τον Ερντογάν. Γιατί η Άγκυρα είναι στα κάγκελα με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού Meridian στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Μητσοτάκης. Παπασταύρου. Συνεργασία με τη Γαλλία. Και εδώ στην εφημερίδα Δημοκρατία το μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία.

η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Αυτό που βλέπεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πράξη το μεγάλο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου σε μεγάλο γαλλικό κολοσσό. Το καλώδιο πνίγει τον Ερντογάν. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, ξέρει το δρόμο Ολυμπιακός, λέει. Κόκκινος πρωταθλητής, έτσι έρχεται ο Πουέρτα, το κλειδί για το Pitbull. Μακάρι, μακάρι να φέρει ο Βαγγέλης τον Πουέρτα. Πώς τον σπορ, αυτούς θέλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ώρα για σπορ παροξισμός. Έφερε τον Όλεϊ. Live σπορ. Όλα λάθος και τώρα τρέχει ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Έτοιμος για καρέ μεταγραφών Ολυμπιακός. Σας είπα ότι ο Βαγγέλας θα ρίξει κοντρό χρήμα. Στόχος είναι double στην Ελλάδα. Μεγάλη πορεία στο Champions League στην Ευρώπη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Μέτρο σπορ. Πλήρωσε τα λάθη του ο ΠΑΟΚ ή τα σοκ 0-1. Πάμε στις οικονομικές εφημερίδες, η Ναυτεμπορική, 7 επιταχυντές για νέο παραγωγικό μοντέλο. Η εφημερίδα Μέτοχος, τράπεζες, κέρδη 2,5 δις για γερά θεμέλια. Εφημερίστων Δημοπρασιών, ανοίγει το στενό του Χορμούς. Η εφημερίδα Deal. Λάθος μου και απάτη μου που σε έλεγα αγάπη. Ο Μητσοτάκης ρίχνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κατά των πυρκαγιών. Η εφημερίδα Ήπεθρος, μια εφημερίδα αγροτική, η δύσκολη εξίσωση της φετινής χρονιάς. Η εφημερίδα Σύμβουλος, στεγαστική πίεση. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή. Με νέα πλατφόρμα η κυβέρνηση βοηθάει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε δωρεάν σέρβις. Εκτός από το χαμόγελο, εκτός από την εξυπηρέτηση, στο κατάστημα Μαρούλης ό,τι πάρεις έχει δωρεάν σέρβις. Από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Το πρώτο σέρβις στις Κυκλάδες. Μαρούλης, εγγυημένο δωρεάν σέρβις. Γιατί απλά και αξιώτικα. Και στο σέρβις στην Άξο μας, δωρεάν, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: Όλοι εδώ λοιπόν, πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3 FM στέρεο. Επειδή πάρα πολύ με ρωτάτε
1: το φως σου και, το φως...
0: και επειδή δεν είστε από εδώ από την Άξο, στο μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και στον Κυκλάδων, στο φαρμακείο Γεωργίας Καβούρα Μαρούλης, κάτω εδώ στην παραλία, πανεύκολο. Μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε και να εκτελεστεί όποια συνταγή φαρμακευτική θέλετε. Επίσης στο κατάστημα της Γεωργίας Καβούρα Μαρούλης μπορείτε επίσης να βρείτε ό,τι καλλιντικό θέλετε, ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε, στις πιο φτηνές τιμές. Το φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης, κάτω εδώ στην παραλία, στη χώρα της Νάξου μας.
1: Αλλά θέλω κι άλλα κάνω και φτάσα σε εδώ.
0: Αυτό δεν είναι διαφήμιση, είναι μια ενημέρωση, γιατί κάθε μέρα έρχονται πάρα πολλοί εδώ στην Άξο, άνθρωποι δεν ξέρουν και ρωτάνε πού να πάμε να πάρουμε τα φαρμακά μας, να είναι κάπου κοντά το φαρμακείο ή ξέρω εγώ καλλιντικά κλπ. Γι' αυτό και σας ενημερώνουμε για το φαρμακείο της Γεωργία Καβούρα Μαρούλης, ένα ιστορικό φαρμακείο στην Άξο μας. Μια φίλη αξώτησα από Γαλάτσι, καλημέρα στο δήμαρχό μας τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα μου λέει στο Γιάννη το Βρούτσι, μια καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κατσαρά. Καλημέρα σε όλους εκεί στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αύριο κατεβαίνουμε Νάξο και θα κάτσουμε μου λέει μέχρι και τις 17 Αυγούστου στην Άξο. Να είστε καλά, με το καλό να έρθετε. Σας περιμένουμε στην Αξά μας, στο ωραιότερο μέρος της γης.

γεμάτα τα νησιά μας από κόσμο με πληρότητες 100%. Φεύγουν καθημερινά τα πλοία και τα ταχύπλοα από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιά προς τα λιμάνια των Κυκλάδων νησιών μας. Ο κόσμος παίρνει τις άδειες του Αυγούστου και έρχεται Κυκλάδες. Καλά να περάσουν.

λάβει η κοινή υπουργική απόφαση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει τους κανόνες ανάπτυξης των τουριστικών επενδύσεων με έμφαση στη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισόρροπη ανάπτυξη των προορισμών. Με στόχο να μπει ενιαίο πλαίσιο κανόνων στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και να διαμορφωθούν σαφείς όροι για τις νέες επενδύσεις, τις προστατευόμενες περιοχές και το πολεοδομικό σχεδιασμό των επόμενων ετών, θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο.

πούμε ότι χθες τις μεταμορφώσεις του Σωτήρος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Καλίνικος μετέβη στην Παλέφατο Ιερά Μονή του Φωτοδότη Νάξου, όπου χωροσώτησε στον όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, με τη συμμετοχή του Αρχιερατικού Επιτρόπου Απειραθίας Κορονίδας Πρωτοπρεσβύτερου Πατέρα Πέτρου Αμοριανού, Εφημέριου της Ενορίας του Δανακού, καθώς και του Διακόνου Πατέρα Δαβίδ Καρυτινού. Πρώτης απολύσεως, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας προέβη σε χειροθεσία σε αναγνώστη του κυρίου Ηλιανού Σαντορινέου. Στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου στην Πάρο χωροστάτησε στον όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως κύριος Γαβρίλ με τη συμμετοχή του Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αρσένιου Μελισσιανού. Στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μάρπισσα της Πάρου ιερούργησε και κήρυξε το Θείο Λόγο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεράμων κύριος Βαρθολομαίος με τη συμμετοχή του Οικείου Εφημερίου Πρωτοπρεσβύτερου Πατέρα Εμμανουήλ Γιώτη και πατέρων του νησιού της Πάρου μας. Και βεβαίως λαμπρές οι εκδηλώσεις εδώ στη Σύρο μας, στο Μητροπολιτικό Ναό που τις είδατε live από το kekladeslive.gr και τον Αρχιερατικό Εσπερινό. Και χθες το πρωί την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Σύρου κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος.

www.kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του site, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι σε αυτό σας εύχονται καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και καλή Παναγιά.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

11 και 31 πρώτα λεπτά, χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Ελεύθερες ή εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας, διζαϊνάτα ευρωπαϊκά, μοντέρνα, σύγχρονα, σε πολύ λογικές τιμές. Για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας σε καλές τιμές, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Εν τω μεταξύ 22 έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμή, στελέχοι, συνεργάτες της. Οι 22 δίνουν συλλογικό χαρακτήρα στη ρήξη, μιλούν για στάση αρχής, θέτουν ερωτήματα για τις διαδικασίες και κρατούν ανοιχτή την επόμενη μέρα. Κι εγώ χαμένα. Οι 22 υπογράφοντες τοποθετούνται απέναντι στις αναφορές περί προσωπικών φιλοδοξιών. Η αποχώρηση δεν είναι έλλειψη χαρακτήρα, είναι δικαίωμα και όταν χρειάζεται στάση ζωής σημειώνουν. Το κοινό κείμενο έρχεται μετά από σειρά αποχωρήσεων που ξεπέρασαν τους 200 πανελλαδικά. Από τον Βασίλη Κουκοτσάκη και τον Θανάση Αυγερινό ως την Κατερίνα Μουτσάτσου, τη Μαρία Ιωαννίδου, τον Τάκη Κοτσόγεργο και τον Ηλία Μιχάλα, οι δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημέρων είχαν ως κοινό σημείο αναφορά στον τρόπο συγκρότησης, οργάνωσης και διοίκησης του κόμματος.

0: Διασκαριστιάνου, δύο νέες αποχωρήσεις από την Ελπίδα για Δημοκρατία, καρφιά για την έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου. Συνεχίζεται και σήμερα μείωτο το κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο βρίσκεται σε φάση διάλυσης. Αυτή τη φορά ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους ο σκηνοθέτης και συνδικαλιστής Αστέριος Γερογιάννης και ο πρώην δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη Γιάννης Χατζηστογιάννης. Οι δύο προαναφερθέντες πλην της αποχώρησής τους αφήνουν μάλιστα και αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Κι άλλες δύο πιο φρέσκες λοιπόν αποχωρήσεις. Κυρίες και κύριοι, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Είμαι εδώ ξανά και έχω αλλάξει πια.
0: Αχ, βρε Μάριο.

της Μαριός της φουσκώσανε τα μυαλά εκεί. Είχε και τη Γρατσία από κοντά, η οποία ήταν στο Κομανίκι, η Γρατσία. Και σου λέει, Μαριό, θα γίνω πρωθυπουργός.

πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν στο εφετείο, η 46χρονη κατηγορούμενη για το φωνικό εμπρησμό. Στο εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε πριν από λίγο η 46χρονη, η οποία φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρησμού της τραπέζης Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη διανυκτέρευσε στη Γαδά μετά την άφηξή της το βράδυ της 5ης από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε συλληφθεί και αποδεχθεί την έκδοσή της στην Ελλάδα. Κατά τη σημερινή της παρουσία στην εισαγγελία αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια η 46χρονη θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις Σέρες, όπου μητέρα και γιος χάσανε τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, όταν φορτηγός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, πιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό στο ύψος της Παλαιοκόμης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του γεωταχή, μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκοη Αλβανίας. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 24χρονος Αλβανός, ενώ η Αλβανίδα μητέρα του επέβαινε ως συνεπιβάτηδα. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύεται.

0: λάμβει σκηνές τρόμου από πυρά ανήλικου μέσα σε σχολείο. Νεκροί μαθητές, δάσκαλοι και ο δράστης.
1: Αλλάξει πια, μα δεν με πιστεύει.
0: Στο Κονγκό πάνω από 4.000 είναι τα κρούσματα του ιού έμπολα, η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία του ιού παγκοσμίως.
1: Ένα νέο καλό, πες μου πότε πια θα βαρεθεί.
0: Συνελήφθη στη Γερμανία ένας 31 ετών με ευρωπαϊκό ένταλμα για 3 ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα. Πάμε στο Μεξικό. Συνελήφθη πρώην κυβερνήτη στο Μεξικό για την εξαφάνιση 43 φοιτητών πριν από 12 χρόνια.

Χαρούμενη Παρασκευή, μου λέει ο φίλος ο Μανώλης από τη χώρα της Νάξου. Ευχαριστούμε το φίλο το Δημήτρη από τη χώρα της Νάξου μας. Μια καλημέρα από τον καλό φίλο και τη φίλη από Ανοσύρο. Απολαμβάνουν τον καφέ τους στη βεράντα του σπιτιού τους και ακούνε τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο.

0: Μεγάλη Σφραγίδα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Είσοδος της γαλλικής Μεριόν ως πλειοψηφικού πακέτου στην Great Sea Interconnector δημιουργεί νέα δεδομένα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση, τη διεθνή αξιοπιστία και τις προοπτικές επιτάχυσης του έργου. Εγγυητής ο Γάλλος ηγέτης Εμμανουέλ Μακρόν. Συμφωνία ορόσημο για την είσοδο του γαλλικού ομίλου Μεριόν υπογράφτηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με το γαλλικό όμιλο να αναλαμβάνει την ανάπτυξη του στρατηγικής σημασίας έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και από γεωπολιτική και επενδυτική σκοπιά, καθώς σηματοδοτεί την εμπλοκή ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς ομίλους υποδομών σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου και την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Κι εγώ στο σπίτι τραγουδώ για σένα που σε μακριά μου.
0: Ένας φίλος ακροατής, ο οποίος αφαιρίζει, είναι Αθηναίος, παραφερίζει εδώ στην Άξο, μου λέει: κύριε Τριανταφυλλίδη, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου θα είναι σημαντικό, έχει ενοχληθεί ο Ερντογάν, μου λέει, και είναι μια προσωπική επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεσ...

0: Φυλακίστηκαν ο δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμα κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία.
1: Σε μεθυσμένο πλοίο.
0: Πάνω από 1500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες. Drones και νέες τεχνολογίες στη μάχη κατά της αυθαίρετης κατάληψης του Αιγιάλου. Σήμερα η απολογία του 55χρονου από το Μιστρά που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψυκτή για να παίρνει τη σύνταξή του.

είπαμε και προηγούμενα, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

0: να με διώξεις θα.
1: Στο Αίγιο νεκρός 52χρονος οδηγός λεωφορείου υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο τιμόνι. Νεκρή ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί στην Αθήνα. Έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 53χρονη από τον ακάλυπτο χώρο, την τοποθέτησαν σε φορείο. Αλλά δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή της.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Φώτη τον Μαυρομάτη. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Μην ξεχνάτε, όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Ο δικός σας ο αξιότικος σταθμός, το αξιότικο ραδιόφωνο.

καλημέρα τη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Ευχαριστούμε την Κατερίνα μας. Καλημέρα στην καλή μας φίλη, την Κατερίνα τη Μονογιού, που πάντα ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων, και καλημέρα.

Κατερίνα Μανογιού, πραγματικά ακούραστη και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε. Συγκλονίστηκε και η κοινή γνώμη στη Μύκονο με το τροχαίο που διαβάσαμε χθες στο kiklades.live.gr με θύμα έναν 42χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Όπως διαβάσαμε στο kiklades.live.gr, το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς χώρας. Και κλί μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 42χρονο η μεδαπό εξετράπη της πορείας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 42χρονου. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από τη υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου.

χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια δεν έχουμε λείψει ούτε μια ώρα, 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε μέρα, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12, μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια όχι απλά κάνουμε μια εκπομπή, αλλά είναι η εκπομπή με την πρώτη, τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι το top ραδιόφωνο της Νάξου, το top ραδιόφωνο του Αιγαίου μας. Και βεβαίως η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, 37 χρόνια συνέχεια, γράφουμε ιστορία στις Κυκλάδες και συνεχίζουμε με κατεύθυνση το μέλλον.

0: χαμός εδώ στη χώρα της Νάξου. Κόσμος, αυτοκίνητα, κατοικίδια, μηχανές. Είναι η περίοδος αιχμής. Για φανταστείτε ότι αδειάζουν οι μεγαλοπόλεις και έρχονται εδώ στα νησιά μας.
1: Μες του μυαλού μου τι σκρυψώνε.
0: Και έχω πει πολλές φορές ότι και οι δρόμοι εδώ στη χώρα της Νάξου και οι δρόμοι στην Ερμόπολη και στην Παρκιά και στη Μύκονο και σε όλα τα νησιά δεν είναι φτιάχνοντας.

0: φτιαγμένη για τόσο κόσμο, τόσα αυτοκίνητα και τόσες μηχανές, παιδιά. Ας διευκολύνουμε και εμείς οι ντόπιοι, δεν είναι ανάγκη, αν δεν είναι απαραίτητο το αυτοκίνητο να το πάρουμε. Μου λέγε χθες μια φίλη αξώτησα εδώ. Ήταν με το σύζυγό της μέσα στο αυτοκίνητο, πόση ώρα έκανε. Ούτε μου λέει στην Αθήνα να μου, να εντάξει, Αύγουστος είναι, καλοκαίρι είναι.
1: Πάντα σε θυμάμαι, πλάι σου δε θα με, όμως το μια...
0: Για καλημέρα στο φίλο το Μάκη το Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χωραζνάξου.
1: Σε...
0: Για καλημέρα το φίλο μου τον Νικόλα τα Γερσανή, καρφίτσα δεν πέφτει στην Άξο μου λέει.
1: Μήπως με τα χρόνια με...
0: Όλες οι Κυκλάδες, παιδιά, είναι βουλιασμένες από κόσμο. Πάμε πάρα πολύ καλά τουριστικά, δόξα τω Θεώ, και λεφτά αφήνει ο κόσμος. Και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες είναι ευχαριστημένοι, γιατί δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Και η εστίαση και όλες οι επιχειρήσεις δουλεύουν. Όποιος πει ότι δεν δουλεύουν λέει ψέματα. Κάντε μια βόλτα κάτω εδώ στην παραλία, στην Άξο, να δείτε κάθε βράδυ τι γίνεται. Από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη όλο μέχρι κάτω γεμάτα, τα πάντα είναι, δεν βρίσκεις να κάτσεις. Και στα χωριά εδώ στην Άξο, αλλά και στα άλλα νησιά έτσι. Καρφίτσα δεν πέφτει. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις όλων των ηγιών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, έπιπλα κουζίνας με τη σφραγίδα Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Sharp, Hitachi, Electrolux, Samsung, Μαρούλης. Σημαίνει εγγύηση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, στο ωραιότερο μέρος της γης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, τη λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που με ένα παριανό χαμόγελο πάντοτε εδώ δίπλα μου, στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο, την κόρη μας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να περνάτε καλά, να είσαστε καλά. Εμείς πρώτα ο Θεός, μαζί σας αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί, για να μας πείτε και να σας πούμε την πρώτη καλημέρα. Και σήμερα θα πάμε μπανάκι, μετά τη συζύγου θα πάμε στον αγαπημένο Γάλισσα. Απολαύστε το καλοκαίρι, απολαύστε τις θάλασσες μας, απολαύστε αυτό τον επίγειο παράδεισο που λέγεται Νάξος και Κυκλάδες. Όσοι βρισκόμαστε είτε μόνιμα είτε ως επισκέπτες στις Κυκλάδες, είσαστε και είμαστε τυχεροί. Κυκλάδες, ο επίγειος παράδεισος. Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Από τον Τριαντάφυλλο, την Αργυρούλα και τη Σεμνή, καλό υπόλοιπο, ραντεβού αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί και καλές βουτιές στις παραλίες. Πολλά φυλάκια. Σας αγαπάμε, καλά να περνάτε. Καλές βουτιές.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Πει έτοιμά σου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου πως τα καταφέρνεις, στον παραδείσο με στέλνεις. Για τα γλυκά ματάκια σου θα πεθάνω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ξυπνήσουμε και να είναι αυτό το πιο μεγάλο λάθος. Τα σώματά μας όμως μόνο θα χωρίσουμε, γιατί μας ένωσε το πιο μεγάλο

καρδιά να κλαίει με τα ψέματα, να μην χτυπάει γιατί την πάγωσε.

0: Κυκλάδα, 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αιωλικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Και είναι οι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, αποκλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν νέο σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στον δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία, αντίστοιχη του Κώστιτς για τη θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί και βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Γκλέσσα. Όπως αναφέρει η Ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορσυγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Γκλέσσα μετακόμισε στη Ρίο Αβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο ως το 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο είχε τέτ α τέτ με τον Δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τζεσεκά. Στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντα Μοκόκα και η ΑΕΚ του Λάντερς Νόλεϊ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
6: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
6: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Από καρδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού με αποτέλεσμα να έχει στεγνώσει. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Εχεδόρου Φύσης, επεσήμανε ότι είναι μια κατάσταση που παρατηρείται κάθε χρόνο καθώς οι βροχές δεν είναι πολλές το καλοκαίρι, αλλά παράλληλα τόνισε ότι με την κατάλληλη διαχείριση η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει. Όπως κάθε χρόνο, το καλοκαίρι έχουμε αυτή την εικόνα. Πρόκειται για έναν πλούσιο βιότοπο, ένα βιότοπο ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολλά είδη πουλιών. Από τα φλαμίγκο και μέχρι μικρά πουλιά που κατοικούν και φωλιάζουν εδώ, είτε από δημητικά πουλιά όλο το καλοκαίρι, όλο τον χρόνο έχουμε εδώ πέρα αυτή τη φιλοξενία αυτών των πτηνών. Το καλοκαίρι για τρεις μήνες είχαμε αυτή την εικόνα. Νερά στάσιμα, νερά που εξατμίζονται, νερά που φεύγουν. Και όλο αυτό γίνεται γιατί ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια πια δεν έχουμε βροχές. Το βασικό πρόβλημα αυτής της όμορφης λιμνοθάλασσας είναι θέμα διαχείρισης. Δηλαδή, ο Δήμος θα πρέπει να σταματήσει να τραβάει τα νερά γιατί έχουμε αντλιοστάσιο, να αδειάζει αυτή τη λεκάνη, ανέφερε. Τώρα περιμένουμε το Σεπτέμβρη που είναι και οι πρώτες βροχές να αρχίσει να γεμίζει, να έρθει πάλι η ζωή, να έρθουν τα πουλιά, να ομορφύνει ο τόπος και να αποκτήσει πάλι ζωή. Είναι πολύ επιβαρημένη αυτή η όαση. Είναι κρίμα να μένει τόσο καιρό, τόσους μήνες που θέλουμε μία διέξοδο, να φύγουμε από τα σπίτια μας, να φύγουμε από το αστικό τοπίο και να έρθουμε να απολαύσουμε τη φύση. Είναι ιδανικό μέρος. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μας λένε που είναι τα πουλιά, που είναι τα φλαμίγκο, που είναι τα νερά. Και είναι λογικό να απορούν γιατί κατέληξε.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 7 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1876, γεννιέται η χορεύτρια Μαργαρέτα Τσέλε, που έγινε γνωστή ως κατάσκοπος με το ψευδώνυμο Μάτα Χάρη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1927, προβάλλεται η πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους με πρωταγωνιστές την ηθοποιό Θεοχάρη και το Δενδραμί. 1955, γεννιέται ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός. 1957. Πεθαίνει ο ηθοποιός Όλιβερ Χάρντι, ο λιγνός της μεγάλης οθόνης. 1959. Το αμερικανικό διαστημόπλοιο Explorer 6 στέλνει την πρώτη τηλεοπτική εικόνα από το διάστημα. 1964. Η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. 1973. Άραβες τρομοκράτες ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν 56.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα σχολίασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη θεατρική τέχνη ως μέσο ορίμανσης, αλλά και στις δικές του φιλοσοφικές αναζητήσεις γύρω από την πίστη, την απώλεια και τα πράγματα που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή. Σε συνέντευξή του, ο ηθοποιός τόνισε ότι ο ίδιος δεν πιστεύει στον Θεό, θεωρώντας την πίστη ένα δημιούργημα του ανθρώπου. Ωστόσο, είναι μια φιλοσοφία που δεν τον αφήνει αδιάφορο, υπογραμμίζει. Δεν πιστεύω στον Θεό, ο Θεός δεν είναι πίστη για μένα, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Η φιλοσοφία του με αγγίζει, την αποδέχομαι. Είναι ο Κύριος δημιουργός της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης ψυχής, ασχολείται με την ψυχή. Αυτή η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει και μια γοητεία να ξέρεις ότι υπάρχει ενώ δεν υπάρχει. Και γι' αυτό μου αρέσει. Αλλά όπως είχε πει και ο Σάρτρ, ο άθεος, λίγο πριν πεθάνει και μας σακάτεψε όλους, γύρισε και είπε: τελικά υπάρχει Θεός. Και λες: εντάξει, με έχεις ταλανίσει τόσα χρόνια ως άθεος, μη με καταστρέφεις τελευταία στιγμή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός. Στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή σχεδόν πριν από μια δεκαετία, αναφέρθηκε ο Αντώνιο Μπαντέρας, δηλώνοντας ότι όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η δοκιμασία αυτή ήταν ότι καλύτερο του έχει συμβεί. Και αυτό γιατί, όπως εξήγησε ο 66χρονος ηθοποιός, το γεγονός εκείνο τον έκανε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και να εκτιμήσει περισσότερο τη ζωή και τον τρόπο που περνά την καθημερινότητα.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 7 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1876, γεννιέται η χορεύτρια Μαργαρέτα Τσέλε, που έγινε γνωστή ως κατάσκοπος με το ψευδώνυμο Μάτα Χάρη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1927, προβάλλεται η πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους με πρωταγωνιστές την ηθοποιό Θεοχάρη και το Δενδραμί. 1955, γεννιέται ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός. 1957, πεθαίνει ο ηθοποιός Όλιβερ Χάρντι, ο λιγνός της μεγάλης οθόνης. 1959, το αμερικανικό διαστημόπλοιο Explorer 6 στέλνει την πρώτη τηλεοπτική εικόνα από το διάστημα. 1964, η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. 1973, Άραβες τρομοκράτες ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν 56.
2: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
3: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σας υπόσχομαι πως αυτή η βραδιά θα σας μείνει αξέχαστη. Το γλέντι μας αρχίζει τώρα. Πάμε παιδιά.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεολικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Και είναι οι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, αποκλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν έως σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Κάτι παραπάνω από χαρούμενος για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, εμφανίστηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου Μέσου και εκείνος τόνισε ότι ελπίζει να πετύχει σπουδαία πράγματα με τα κυτρινόμαυρα. Ο Ζούρι Κονταβιτασβίλη παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού, όμως στη Γαλλία θεωρούν ότι η Σεντ Ετιέν δεν πρόκειται να ρίξει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχυμένος με το Λιβάη Γκαρσία θα είναι ο Παναθηναϊκός στον κρίσιμο επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Τζεσεκά στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και το Μπάγκο συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς είχε ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ είχε παίξει και σε 3 φιλικά. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ και πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς για να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League. Στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λύση τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε να πάρει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι υπάρχει μεγάλη πίστη για την πρόκριση.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα σχολίασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη θεατρική τέχνη ως μέσο ορίμανσης, αλλά και στις δικές του φιλοσοφικές αναζητήσεις γύρω από την πίστη, την απώλεια και τα πράγματα που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή. Σε συνέντευξή του, ο ηθοποιός τόνισε ότι ο ίδιος δεν πιστεύει στον Θεό, θεωρώντας την πίστη ένα δημιούργημα του ανθρώπου. Ωστόσο, είναι μια φιλοσοφία που δεν τον αφήνει αδιάφορο, υπογραμμίζει. Δεν πιστεύω στον Θεό, ο Θεός δεν είναι πίστη για μένα, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Η φιλοσοφία του με αγγίζει, την αποδέχομαι. Είναι ο Κύριος δημιουργός της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης ψυχής, ασχολείται με την ψυχή. Αυτή η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει και μια γοητεία να ξέρεις ότι υπάρχει ενώ δεν υπάρχει. Και γι' αυτό μου αρέσει. Αλλά όπως είχε πει και ο Σάρτρ, ο άθεος, λίγο πριν πεθάνει και μας σακάτεψε όλους, γύρισε και είπε: τελικά υπάρχει Θεός. Και λες: εντάξει, με έχεις ταλανίσει τόσα χρόνια ως άθεος, μη με καταστρέφεις τελευταία στιγμή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός. Στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή σχεδόν πριν από μια δεκαετία, αναφέρθηκε ο Αντώνιο Μπαντέρας, δηλώνοντας ότι όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η δοκιμασία αυτή ήταν ότι καλύτερο του έχει συμβεί. Και αυτό γιατί, όπως εξήγησε ο 66χρονος ηθοποιός, το γεγονός εκείνο τον έκανε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και να εκτιμήσει περισσότερο τη ζωή και τον τρόπο που περνά την καθημερινότητα. We'll be right back. ένα λεπτό για το περιβάλλον. Από καρδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού με αποτέλεσμα να έχει στεγνώσει. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Εχεδόρου Φύσης, επεσήμανε ότι είναι μια κατάσταση που παρατηρείται κάθε χρόνο καθώς οι βροχές δεν είναι πολλές το καλοκαίρι, αλλά παράλληλα τόνισε ότι με την κατάλληλη διαχείριση η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει. Όπως κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε αυτή την εικόνα. Πρόκειται για έναν πλούσιο βιότοπο, ένα βιότοπο ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολλά είδη πουλιών. Από τα φλαμίνγκο και μέχρι μικρά πουλιά που κατοικούν και φωλιάζουν εδώ, είτε από δημητικά πουλιά όλο το καλοκαίρι, όλο τον χρόνο έχουμε εδώ πέρα αυτή τη φιλοξενία αυτών των πτηνών. Το καλοκαίρι για τρεις μήνες είχαμε αυτήν την εικόνα. Νερά στάσιμα, νερά που εξατμίζονται, νερά που φεύγουν. Και όλο αυτό γίνεται γιατί ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια πια δεν έχουμε βροχές. Το βασικό πρόβλημα αυτής της όμορφης λιμνοθάλασσας είναι θέμα διαχείρισης. Δηλαδή ο Δήμος θα πρέπει να σταματήσει να τραβάει τα νερά γιατί έχουμε αντλιοστάσιο, να αδειάζει αυτή τη λεκάνη, ανέφερε. Τώρα περιμένουμε το Σεπτέμβρη που είναι και οι πρώτες βροχές να αρχίσει να γεμίζει, να έρθει πάλι η ζωή, να έρθουν τα πουλιά, να ομορφύνει ο τόπος και να αποκτήσει πάλι ζωή. Είναι πολύ επιβαρημένη αυτή η όαση. Είναι κρίμα να μένει τόσο καιρό, τόσους μήνες που θέλουμε μια διέξοδο, να φύγουμε από τα σπίτια μας, να φύγουμε από το αστικό τοπίο και να έρθουμε να απολαύσουμε τη φύση. Είναι ιδανικό μέρος. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μας λένε που είναι τα πουλιά, που είναι τα φλαμίνγκο, που είναι τα νερά. Και είναι λογικό να απορούν γιατί κατέληξε.
0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: ακούσω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστοιχά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
3: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Συνεχίζουμε με άλλες αξέχαστες επιτυχίες μας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πα. Ρα. Δι.

κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
7: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Μην ψάχνεις τα κουμπάκια.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεολικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο και είναι οι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, αποκλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν νέο σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Κάτι παραπάνω από χαρούμενος για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, εμφανίστηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου Μέσου και εκείνος τόνισε ότι ελπίζει να πετύχει σπουδαία πράγματα με τα κιτρινόμαυρα. Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλη παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού, όμως στη Γαλλία θεωρούν ότι η Σεντ Ετιέν δεν πρόκειται να ρίξει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχυμένος με το Λιβάη Γκαρσία θα είναι ο Παναθηναϊκός στον κρίσιμο επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Τζεσεκά στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και το Μπάγκο συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς είχε ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ είχε παίξει και σε 3 φιλικά. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ και πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς για να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League. Στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λύση τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε να πάρει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι υπάρχει μεγάλη πίστη για την πρόκριση.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα σχολίασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη θεατρική τέχνη ως μέσο ορίμανσης, αλλά και στις δικές του φιλοσοφικές αναζητήσεις γύρω από την πίστη, την απώλεια και τα πράγματα που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή. Σε συνέντευξή του, ο ηθοποιός τόνισε ότι ο ίδιος δεν πιστεύει στον Θεό, θεωρώντας την πίστη ένα δημιούργημα του ανθρώπου. Ωστόσο, είναι μια φιλοσοφία που δεν τον αφήνει αδιάφορο, υπογραμμίζει. Δεν πιστεύω στον Θεό, ο Θεός δεν είναι πίστη για μένα, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Η φιλοσοφία του με αγγίζει, την αποδέχομαι. Είναι ο Κύριος δημιουργός της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης ψυχής, ασχολείται με την ψυχή. Αυτή η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει και μια γοητεία να ξέρεις ότι υπάρχει ενώ δεν υπάρχει. Και γι' αυτό μου αρέσει. Αλλά όπως είχε πει και ο Σάρτρε, ο άθεος, λίγο πριν πεθάνει και μας σακάτεψε όλους, γύρισε και είπε: τελικά υπάρχει Θεός. Και λες: εντάξει, με έχεις ταλανίσει τόσα χρόνια ως άθεος, μη με καταστρέφεις τελευταία στιγμή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός. Στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή σχεδόν πριν από μια δεκαετία, αναφέρθηκε ο Αντώνιο Μπαντέρας, δηλώνοντας ότι όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η δοκιμασία αυτή ήταν ότι καλύτερο του έχει συμβεί. Και αυτό γιατί, όπως εξήγησε ο 66χρονος ηθοποιός, το γεγονός εκείνο τον έκανε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και να εκτιμήσει περισσότερο τη ζωή και τον τρόπο που περνά την καθημερινότητα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
5: Από καρδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού με αποτέλεσμα να έχει στεγνώσει. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Εχεδόρου Φύσης, επεσήμανε ότι είναι μια κατάσταση που παρατηρείται κάθε χρόνο καθώς οι βροχές δεν είναι πολλές το καλοκαίρι, αλλά παράλληλα τόνισε ότι με την κατάλληλη διαχείριση η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει. Όπως κάθε χρόνο, το καλοκαίρι έχουμε αυτή την εικόνα. Πρόκειται για έναν πλούσιο βιότοπο, ένα βιότοπο ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολλά είδη πουλιών. Από τα φλαμίγκο και μέχρι μικρά πουλιά που κατοικούν και φωλιάζουν εδώ, είτε από δημητικά πουλιά όλο το καλοκαίρι, όλο τον χρόνο έχουμε εδώ πέρα αυτή τη φιλοξενία αυτών των πτηνών. Το καλοκαίρι για τρεις μήνες είχαμε αυτήν την εικόνα. Νερά στάσιμα, νερά που εξατμίζονται, νερά που φεύγουν. Και όλο αυτό γίνεται γιατί ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια πια δεν έχουμε βροχές. Το βασικό πρόβλημα αυτής της όμορφης λιμνοθάλασσας είναι θέμα διαχείρισης. Δηλαδή, ο Δήμος θα πρέπει να σταματήσει να τραβάει τα νερά γιατί έχουμε αντλιοστάσιο, να αδειάζει αυτή τη λεκάνη, ανέφερε. Τώρα περιμένουμε το Σεπτέμβρη που είναι και οι πρώτες βροχές να αρχίσει να γεμίζει, να έρθει πάλι η ζωή, να έρθουν τα πουλιά, να ομορφύνει ο τόπος και να αποκτήσει πάλι ζωή. Είναι πολύ επιβαρημένη αυτή η όαση. Είναι κρίμα να μένει τόσο καιρό, τόσους μήνες που θέλουμε μία διέξοδο, να φύγουμε από τα σπίτια μας, να φύγουμε από το αστικό τοπίο και να έρθουμε να απολαύσουμε τη φύση. Είναι ιδανικό μέρος. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μας λένε που είναι τα πουλιά, που είναι τα φλαμίγκο, που είναι τα νερά. Και είναι λογικό να απορούν γιατί κατέληξε.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
8: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
9: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
10: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
9: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
11: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
13: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
15: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
16: συνεντεύξεις.
15: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
16: Θέματα που καίνε.
14: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
15: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
14: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 7 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1876, γεννιέται η χορεύτρια Μαργαρέτα Τσέλε, που έγινε γνωστή ως κατάσκοπος με το ψευδώνυμο Μάτα Χάρη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1927. Προβάλλεται η πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους με πρωταγωνιστές την ηθοποιό Θεοχάρη και το Δενδραμή. 1955. Γεννιέται ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός. 1957. Πεθαίνει ο ηθοποιός Όλιβερ Χάρντι, ο λιγνός της μεγάλης οθόνης. 1959. Το αμερικανικό διαστημόπλοιο Explorer 6 στέλνει την πρώτη τηλεοπτική εικόνα από το διάστημα. 1964. Η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. 1973. Άραβες τρομοκράτες ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν 56.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

λόγο πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια.

0: FM Stereo.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Φόρμα φρυγανιές στα Ρένιες 4 x 125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι

0: καλύτερο για εσάς.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Πανελλήνια Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη

0: ραδιοφωνήτικα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.